σε όλα τα intro έχουμε και ένα outro. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958, Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Αρχίσαμε με Kid Loco. Πολύ απλά τα πράγματα, αυτός ο ιδιαίτερος Γάλλος μουσικός της down tempo και της trip hop σκηνής έγινε παγκοσμίως γνωστός με το δίσκο A Grand Love Story, μια μεγάλη τεράστια έτσι, ιστορία αγάπης, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 1997, θεωρεί το κλασικό δείγμα της γαλλικής down tempo σκηνής, συνδυάζοντας ατμοσφαιρικά synths, ρυθμούς, pop, μελωδίες, και μάλιστα να πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο Kid Loco, που έχει να διαμορφώσει έτσι, κομμάτια για το συγκεκριμένο είδος της down tempo σκηνής. Το κομμάτι Relaxing with Cherry.

Plaz Isolée, Isoleil Levant. Αυτή ήταν η Polo in Pan, ένα εξαιρετικά δημοφιλές γαλλικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργήθηκε το 2013 στο Παρίσι από τους Paul Armand Delille, τον Polo Corp και τον Alexander Greenspan, τον Peter Pan. Η μουσική του συνδυάζει house, electro disco, tropical ήχους με μια έτσι vintage αισθητική που θυμίζει, θα λέγαμε, γιατί όχι, θα το τολμήσω, θα το πω ως σχόλιο, τη χρυσή εποχή του Hollywood. Του Hollywood που τότε αγαπούσαμε και εκείνη η Αμερική. Το Caravelle είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2017. Είναι το εμβληματικό μάλιστα ντεπούτο άλμπουμ τους που τους έκανε γνωστούς. Το δεύτερο ήρθε το Κυκλώραμα το 2021. Και το 22 εφάπαξ ένα, η τρίτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, όπου ξεχωρίζουν έτσι αρκετά singles. Το δίδυμο φημίζεται επίσης για τα άκρος χορευτικά και γεμάτα ζωντάνια live sets του. Και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε μια έτσι περιοδία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

0: Το Music Takes Me Up είναι ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, soul electronic κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2008 από τον Βρετανό παραγωγό Mr. Scruff με τη συμμετοχή της soul τραγουδίστριας Alice Russell. Αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του αναγνωρισμένου άλμπουμ Ninja Tuna, το οποίο κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune. Συνδυάζει jazz funk στοιχεία με broken beat ρυθμούς και κάπως μια πιο έντονη μπασογραμμή εμπνευσμένη από bossa nova. Και το συγκεκριμένο κομμάτι, να πούμε ότι είναι ένα σύμνο στη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής και στο πώς αυτή προσφέρει διάβια καθώς ενώνει ανθρώπους και κόσμους. Secrets of the universe, the mysteries of life and the things that don't make sense all come clear. Because music takes me up. Ο Mr. Scruff είναι ο υπέροχος Andrew Carthy, ένας εξαιρετικά επιδραστικός Βρετανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και ταλαντούχος κιτσογράφος με έδρα το Manchester. Είναι γνωστός για τα πολυσυλλεκτικά sets, τη στενή του σχέση με τη δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune, την αγάπη του για το τσάι, αλλά και για τα χαρακτηριστικά απλά ασπρόμαυρα σκίτσα τα οποία σχεδιάζει ο ίδιος για τα εξώφυλλα του.
1: Night boat to Cairo.

Madness, τι τρέλα είναι και αυτή. Ένα από τα πιο επιτυχημένα εμβληματικά αγγλικά συγκροτήματα της ska pop σκηνής. Σχηματίστηκαν το 1976, καθαρό Emmy αγγλούρες θα έλεγα. Μιλάμε για Camden Town, Λονδρέζοι. Πρωτοστάτησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 στο περίφημα κίνημα της Two-Tone Ska αναβίωσης. Ιδιόρυθμο αγγλικό χιούμορ, πάντοτε γεμάτο ενέργεια τα βίντεο κλιπ, γιατί είμαστε και μια γενιά που ευτυχώς παρακολουθούσαμε μαζί, έτσι με, ακούγαμε μαζί με τον ήχο, παρακολουθούσαμε και την εικόνα και όλες αυτές τις υπέροχες ιστορίες που πλεκόντουσαν και μπερδευόντουσαν. Ιδίως οι Madness είχαν φοβερά χιουμοριστικά αλλά και σουρεαλιστικά βίντεο. Οι Madness επίσης, να πούμε ότι κρύβουν μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη με παρασκήνια, κοινωνικές προκλήσεις, ιστορικά ρεκόρ που διαμόρφωσαν όλη τη βρετανική pop culture. Βέβαια τα χρόνια εκκίνησης ήταν άγρια, γιατί πριν γίνουν διάσημοι τα μέλη του συγκροτήματος ήταν μια παρέα από παιδιά της εργατικής τάξης του Βόρειου Λονδίνου. Οι North London Inventors ήταν το αρχικό τους όνομα το 76, το άλλαξα σε Madness το 79 προς τιμήν ενός τραγουδιού του ιδόλου τους, του Τζαμαϊκανού καλλιτέχνη Prince Buster. Η παρανομία πώς προκύπτει? Όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι στην επίσημη αυτοβιογραφική του σειρά ντοκιμαντέρ Before We Was We, Madness by Madness, στα εφηβικά τους χρόνια, είχαν μπλεχτεί σε μικροκλοπές, γκράφιτι, καυγάδες σε μπαρ και η μουσική, λένε όλοι, ήταν αυτή που τους έσωσε. Και έρχεται όμως εδώ να διαχωρίσουμε την ταυτότητά τους, που είναι πολύ σημαντικό. Η παρεξήγηση με τους skinheads. Τα πρώτα τους βήματα, επειδή έπαιζαν γρήγορη σκα μουσική, προσέλκυσαν και ένα βίο ακροδεξιό κοινό, Rude Boys Skinheads. Το σχήμα, το συγκρότημα ωστόσο, πήρε αμέσως ξεκάθαρη θέση κατά του ρατσισμού, στηρίζοντας την πολυπολιτισμική ταυτότητα της Two-Tone Records. Το συγκρότημα επίσης ήταν γνωστό και για τον απρόβλεπτο και χαοτικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεών τους στη θρυλική τηλεοπτική εκπομπή Top of the Pops του BBC, έσπαγαν σκηνικά, πήραζαν τις κάμερες και έκαναν αστείες γκριμάτσες, με αποτέλεσμα υπεύθυνοι του καναλιού να τους επιβάλλουν προσωρινό αποκλεισμό. Αυτή η απαγόρευση λειτουργήσε ως παράσημο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Electrophore ή αλλιώς ο Mike, παρασόμνια, αυτό είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Είναι και το ομώνυμο όνομα του δίσκου, παρασόμνια, προσωπικό μουσικό άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα το 2026, πριν από ένα μήνα περίπου. Πρόκειται για ένα instrumental hip hop beat Head έργο που αντλεί έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού όσον αφορά τις διαταραχές ύπνου, τις αϊπνίες και τις παραϊπνίες. Συνδυάζει χαρακτηριστικά δηλαδή του άλμπουμ όσον αφορά το μουσικό ύφος, είναι που συνδυάζει μινιμαλιστικά απόκοσμα, σκοτεινά, περίπλοκα, κομμένα drum breaks, επηρεασμένα από τον underground, από την underground rap της Νέας Υόρκης, ενώ αποτυπώνει την ψυχολογική κατάσταση της στέρησης ύπνου και την αίσθηση των διακεκομένων σύντομων ύπνων επίσης.
1: And last, but by no means least, we know that that's...

0: What a beat! What a sound! It's beyond new wave! If this record isn't on the top 10 by the end of the week, I'll eat my multi-track
1: digital... Και την Enstepin, Damu the Fudge Monk, ακολουθεί Cream και Boss on the Boat. Με αυτά και με εκείνα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας πάντοτε το ραντεβού μας στον 9.58 και πάλι. Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής, Μερσιάννα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια αυτής. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε.
2: Let me catch. You ready?
3: Let me bone.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Η Ζωή Μούσιο είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η οποία σήμερα αφιερώνεται με βαθιά συγκίνηση στον αγαπημένο συνεργάτη και φίλο μας Τάσο Ξενιάδη, που χάσαμε τόσο απροσδόκητα.

Στις 26 Μαΐου συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη γέννηση του Miles Davis, ενός δημιουργού που δεν άλλαξε απλώς την πορεία της jazz, αλλά επαναπροσδιορίσε την ίδια τη δομή της σύγχρονης μουσικής μέσα από διαρκείς και τολμηρές μεταμορφώσεις από το bebop και την cool jazz μέχρι τη modal jazz και το ηλεκτρικό fusion. Ο Miles δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες, τους διέλυε και τους ξαναέγραφε από την αρχή. Σήμερα, 100 χρόνια μετά, η κληρονομιά του παραμένει ένας ζωντανός, εξελισσόμενος οργανισμός και ο καλύτερος τρόπος, νομίζουμε, για να τιμήσουμε αυτή την επέτειο είναι να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επόμενες γενιές, από τους άμεσους μαθητές και συνεργάτες του μέχρι τους σύγχρονους πειραματιστές, πήραν τις συνθέσεις του και τις μεταμόρφωσαν, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του Miles ανήκει στο μέλλον. Ακούμε το So What, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της modal jazz, από το ιστορικό άλμπουμ Kind of Blue του Miles Davis. Έδωσε μια ξεχωριστή επανεκτέλεση από τον κιθαρίστα Grant Green και το άλμπουμ Sunday Morning. Μια ηχογράφηση του 1961 στα στούδιο του Rudy Van Gelder. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ ένα χρόνο αργότερα από την Blue Note Records, με τον Green να μεταφέρει το κομμάτι στην κιθάρα με μια έτσι λιτή προσέγγιση, ενσωματώνοντας στοιχεία hard bop, blues και gospel. Πλαισιωμένος από τους Kenny Drew στο πιάνο, Ben Tucker στο μπάσο και Ben Dixon στα drums, υπό την καθοδήγηση πάντα του Alfred Lion.

Συνεχίζουμε με το Freddy Freeloader, το μοναδικό κομμάτι από το εμβληματικό Kind of Blue του Miles Davis, όπου στο πιάνο κάθεται ο Wyndon Kelly αντί του Bill Evans. Εδώ όμως το συναντάμε σε μια ξεχωριστή μεταγενέστερη εκδοχή από το άλμπουμ Something Different του Dexter Gordon. Αν και η ηχογράφηση έγινε το 1975, ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1980, χαριζοντάς μας έναν συναρπαστικό διάλογο ανάμεσα στην κιθάρα του Φίλιπ Κάθριν και το κοντραμπάσο του Νίλς Χένινγκ Έρστεντ Πέντερσεν. Ενώ το σχήμα ολοκληρώνουν ο ντράμερ Billy Higgins και ο τενόρος σαξοφωνίστας Dexter Gordon, φυσικά, σε μια εκτέλεση που κρατά ζωντανή την blues ατμόσφαιρα του Miles, δίνοντας της παράλληλα μια πιο σύγχρονη ανοιχτή διάσταση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και αυτό είναι το All Blues σε μια φορτισμένη ζωντανή ηχογράφηση από τον Chet Baker. Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τον τραγικό του θάνατο. Ηχογραφημένο στο Ανόβερο στις 28 Απριλίου του 1988, το υλικό αυτό κυκλοφόρησε από την ENSA το 2004. Στη συλλογή The Last Great Concert, My Favorite Songs, εδώ η μελαγχολική τρομπέτα του Chet Baker συμπράττει με την NTR Big Band.

Πέρασαμε στο Flamenco Sketches, το κομμάτι που κλείνει το θρυλικό Kind of Blue του Miles Davis, σε μια εξαιρετικά εσωτερική και ατμοσφαιρική ανάγνωση από το κουαρτέτο του John Abercrombie, από το άλμπουμ Within a Song, κυκλοφόρησε το 2012 από την ECM, όπου ο Abercrombie μαζί με τον Τζο Λοβάνο στο τενόρο σαξόφωνο, τον Drew Gress στο μπάσο και τον Joey Baron στα drums προσεγγίζουν με λεπτότητα και διακριτικότητα, θα λέγουμε, το model αριστούργημα του Miles, χωρίς να το αναπαράγουν, αλλά αναδεικνύοντας τις σιωπές, τις αποχρώσεις και τη ρευστότητά του μέσα σε έναν ανοιχτό, σχεδόν εθέριο ηχητικό διάλογο που φέρει έντονα τη χαρακτηριστική αισθητική της ECM.

Και συνεχίζουμε με τον Green Dolphin Street, ένα σπουδαίο jazz standard που συνδέθηκε στενά με τον Miles Davis ήδη από την ιστορική του ηχογράφηση το 1958 για το άλμπουμ 1958 Miles. Εδώ το ακούμε σε μια εκδοχή από το 1961, αποτέλεσμα της συνάντησης δύο πραγματικών γιγάντων της jazz, του πιανίστα Oscar Peterson και του βιμπραφωνίστα Milt Jackson. Μια συνάντηση που αποτυπώθηκε δισκογραφικά έναν χρόνο αργότερα στο άλμπουμ Very Tall από τη Verve, όπου το blues και swing παίξιμο του Peterson συναντά τον ζεστό μελωδικό ήχο του Milt Jackson στο βιμπράφωνο, ενός μουσικού που βρέθηκε στο πλευρό του Miles στα πρώτα του βήματα ήδη από τη δεκαετία του 50.

0: 958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με το επόμενο κομμάτι φτάνουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Επιστρέφοντας για άλλη μια φορά στη γεωμετρία του Kind of Blue με το All Blues, μέσα από μια εκρηκτική all-star συνάντηση. Εδώ το ακούμε από τη σπουδαία σύμπραξη του πιανίστα Όσκαρ Πίτερσον και του δεξιοτέχνη τρομπετίστα Φρέντι Χάμπαρτ από το άλμπουμ Face to Face του 1982 για την Pablo Records. Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Φρέντι Χάμπαρτ, ένας από τους σημαντικότερους τρομπετίστες που επηρεάστηκαν βαθιά από τον Miles, αναλαμβάνει εδώ να αναμετρηθεί με το ιστορικό σόλο του δασκάλου του, ενώ ο Πίτερσον αντικαθιστά τον μόνταλ μινιμαλισμό του Bill Evans με το δικό του χυμαρόδες γεμάτο blues και swing παίξιμο, μεταμορφώνοντας το κομμάτι σε έναν γεμάτο ένταση διάλογο ανάμεσα σε δύο κορυφαίους σολίστες. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε για άλλη μια φορά άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερωματός μας για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis, όπου συνεχίζουμε να ακούμε πώς οι μεγάλες τους συνθέσεις ζουν και μεταμορφώνονται μέσα από σύγχρονες και κλασικές επανεκτελέσεις.

Καλλιέργεια.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT-ECO. Η ζωή μου σιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Miles Davis με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, τιμώντας έναν δημιουργό που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική και εξακολουθεί να διαμορφώνει τη σύγχρονη jazz και όχι μόνο, από την bebop και την cool jazz μέχρι τη modal και το ηλεκτρικό fusion. Το έργο του παραμένει ζωντανό, ανοιχτό σε νέες αναγνώσεις και διαρκείς επανερμηνίες που συνομιλούν δημιουργικά με το παρόν και επαναπροσδιορίζουν διαρκώς το μέλλον της μουσικής. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το So What, το model αριστούργημα του Miles Davis, μέσα από μια εκδοχή με έντονο soul jazz χαρακτήρα από τον σπουδαίο πιανίστα Les McCann, σε σύμπραξη με τον κορυφαίο κιθαρίστα Joe Pass. Η ηχογράφηση έγινε το 1962 για το album On Time της Pacific Jazz Records και περιλαμβάνεται επίσης στη συλλογή αφιέρωμα Miles Davis Milestones. Και συνεχίζουμε με το Freddy Freeloader, το μοναδικό κομμάτι με παραδοσιακή blues δομή από το Kind of Blue, σε μια πραγματικά ανατρεπτική εκτέλεση από τον πολυπράγμουνα Roland Kirk. Η ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο μεταθανάτιο αρχαιακό άλμπουμ Dog Years in the Fourth Ring που κυκλοφόρησε το 1997 από την εταιρεία 32 Jazz. Ο ιδιοφυής Kirk, γνωστός για την ικανότητά του να παίζει ταυτόχρονα 2 και 3 πνευστά, με τα πλάθια εδώ το κομμάτι του Miles με έντονα soul και blues στοιχεία, αναδεικνύοντας μια πιο ακατέργαστη και αντισυμβατική πλευρά της jazz.

Επιστρέφουμε στο All Blues σε μια ζωντανή εκτέλεση με ιδιαίτερη συγκινησιακή και ιστορική βαρύτητα από το κουιντέτο του Herbie Hancock και το άλμπουμ Tribute to Miles του 1994 για την Quest Records. Το ιστορικό αυτό project αφορά την επανένωση των μελών του θρυλικού Second Great Quintet, του δεύτερου μεγάλου κουιντέτου του Miles Davis, οι οποίοι συναντήθηκαν ξανά μουσικά μετά το θάνατο του δασκάλου τους, με τους Herbie Hancock στο πιάνο, Wayne Shorter στο σαξόφωνο, Ron Carter στο μπάσο και Tony Williams στα drums, με την προσθήκη του σπουδαίου Wallace Roney στην τρομπέτα. Οι συνοδοιπόροι του Miles τιμούν τη μνήμη του παραδίδοντας μια συγκλονιστική ζωντανή εκτέλεση του κομματιού, γεμάτη πάθος, συνοχή και έντονη μουσική επικοινωνία, η οποία χάρισε στο σχήμα και το βραβείο Grammy εκείνης της χρονιάς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Επιστρέφουμε στο Flamenco Sketches, το πιο λυρικό και ποιητικό κομμάτι από το Kind of Blue, σε μια πολυπολιτισμική προσέγγιση αυτή τη φορά, από το διπλό άλμπουμ αφιέρωμα Miles Espanol, New Sketches of Spain. Κυκλοφόρησε το 2011. Εδώ μια σπουδαία ομάδα από βετεράνους της jazz και κορυφαίους Latin και Flamenco μουσικούς, οι οποίοι ενώνονται για να αναδείξουν τις ισπανικές και μεσογειακές ρίζες που πάντα γοήτευαν τον Miles. Στο κομμάτι συμπράττουν ο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας Sonny Fortune, ο John Benitez στο μπάσο, ο Jerry Gonzalez στο flugelhorn, ο κορυφαίος Ισπανός πιανίστας Τσάνο Ντομίγκες, καθώς και οι σπουδαίοι κρουστοί Σάμι Φιγκερόα και Άλεξ Ακούνια, παραδίδοντας μια μαγική εκτέλεση που παντρεύει ιδανικά τον μόντελ αυτοσχεδιασμό με το πάθος και το βαθύ συνέστημα του αυθεντικού φλαμέγκο.

Πέρασαμε στο Fran Dance, μία από τις πιο τρυφερές συνθέσεις του Miles Davis, γραμμένη για την πρώτη του σύζυγο.

την Frances Taylor. Το κομμάτι εδώ προσεγγίζεται μέσα από μια σύγχρονη εκτέλεση του 2015 από το άλμπουμ Luzon, ενός εξαιρετικού, μινιμαλιστικού και άκρος ατμοσφαιρικού τρίο με τη Ιαπωνέζα πιανίστα Άτσουκο Κοχάση να συνεργάζεται με δύο σπουδαίους Ολλανδούς μουσικούς, τον μπασίστα Frans van der Hoeven και τον drummer Sebastian Kaptein. Οι τρεις μουσικοί προσεγγίζουν το λυρικό θέμα του Miles με σεβασμό και λιτότητα μέσα από έναν μινιμαλιστικό ατμοσφαιρικό ήχο που αναδεικνύει την εσωτερικότητα και τη διακριτική μελωδία της σύνθεσης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του επετειακού ταξιδιού, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με πιο ιδανικό τρόπο παρά επιστρέφοντας στην ίδια την πηγή. Θα κλείσουμε λοιπόν με τον ίδιο τον Miles Davis και το Peaceful, το κομμάτι που ανοίγει το επαναστατικό άλμπουμ In a Silent Way του 1969. Εδώ ο Miles αφήνει πίσω του την παραδοσιακή ακουστική jazz και με τη συμβολή κορυφαίων μουσικών διαμορφώνει ένα νέο ηλεκτρικό και υπνοτικό ηχητικό τοπίο με τους Wayne Shorter στο σαξόφωνο, John McLaughlin στην κιθάρα, Joe Zawinul στο ηλεκτρικό πιάνο, Herbie Hancock στο ηλεκτρικό πιάνο, Chick Corea επίσης στο ηλεκτρικό πιάνο, ο Dave Holland στο μπάσο και ο Tony Williams στα drums. Όλοι μαζί λοιπόν δημιουργούν ένα ρευστό, σχεδόν ambient ηχοτοπίο, το οποίο άλλαξε ριζικά την πορεία της σύγχρονης μουσικής. Ένας αιώνας Miles Davis, μια κληρονομιά που συνεχίζει να αναπνέει και να δείχνει διαρκώς προς το μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσχιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

yourself, resign yourself, you're through. I always get

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Καλημέρα, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με την Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή με την Ελένη Φωτάκη. Τις προηγούμενες ημέρες πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, άκουσα και ξανάκουσα τόσες πολλές φορές τα τραγούδια της για να κάνω αυτό που λέμε μια επανάληψη. Και για μια φορά ακόμα σκεφτόμουν πόσο σημαντική η στιχουργός είναι. Με ένα ιδιαίτερο, με έναν δικό της τρόπο γράφει τραγούδια, αλλά αντί να σας τα λέω εγώ αυτά, καλύτερα να την καλημερίσω και να μιλήσουμε μαζί. Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, πότε άρχισες να γράφεις, όχι μόνο τραγούδια, αλλά τα πρώτα σου κείμενα?
4: Δεν θυμάμαι, νομίζω στο δημοτικό. Πάντα κάτι προσπαθούσα να γράψω άσχετα. Το έσκιζα και το πέταρα και ακόμα το κάνω.
3: Και ήτανε σκέψεις, συναισθήματα, στιγμές, κείμενα με αρχή, μέση, τέλος?
4: Ήτανε αυτό που λέω σήμερα εγώ τώρα, ποιητικούρες. Ή έμειζα ένα χαρτί με διάφορες φράσεις που ακούγονταν ωραίες, ας πούμε, και με ενδιαφέραν τότε, μπορεί να μην είχαν κανένα νόημα. Ποιητικούρες. Θυμάμαι ότι ήταν ελεύθερα και ακατάληπτα, γέμιζα σελίδες. Ήμουν πολύ αρπαγμένη, ας πούμε. Νιώθα πολύ ξεχωριστή όταν κλεινόμουν και έγραφα αυτά. Επίσης διάβαζα. Μετά στο... όταν πήγα πρώτη λυκείου, το 92, πέθανε ο Νίκος Γκάτσος και τότε τα ραδιόφωνα τον παίξαν πολύ. Και ανακάλυψα ότι υπάρχουν και τραγούδια με πάρα πολύ ωραία λόγια. Μην πεις δεν το ήξερες. Ήταν... τότε παίξαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη πολύ, τα οποία δεν τα ήξερα πολύ. Και είχαν ένα άλλο τοπίο, πιο ουράνιο, πιο ανώτερο από εμάς, ας πούμε. Και αποφάσισα να γράφω στίχους. Να σταματήσω να γράφω αυτά τα κατάληπτα κείμενα και να κουρδίσω στην ομή καταληξία, στο μέτρο και να γράφω στίχους για τραγούδια. Πίστευα κιόλας χαζά τότε, ότι αν γράψω καλά θα κάνω κι εγώ τέτοια τραγούδια.
3: Πού ήσουν τότε, σε ποιον τόπο ήσουν?
4: Ήμουνα στην Κρήτη, εγώ ήρθα στην Αθήνα στα 30.
3: Γεννήθηκες όμως στη Μυτιλίνη.
4: Γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, ήρθα στην Αθήνα 4, πήγαμε στην Κρήτη στα 8, ήταν από εκεί ο μπαμπάς μου και έμεινα μέχρι το 30, σχεδόν 31.
3: Τι τόπος ήταν η Κρήτη για σένα, για ένα κορίτσι, ένα παιδί, μια έφηβη που μεγάλωνε εκεί?
4: Κοίτα, ήταν η γιαγιά μου στην Κρήτη που την αγαπούσα. Ήταν μια πηγή τρυφερότητας και ποίησης, γιατί αυτά που εκείνη έκανε μου φαίνονταν σημαντικά, δεν ήταν ποιητική η ίδια. Και το Ηράκλειο, που στους επισκέπτες ίσως δείχνει άσχημη πόλη, με μόρφωσε εμένα. Βρήκα ανθρώπους και σημεία που με βοήθησαν να μάθω. Μετά όμως άρχισα να αισθάνομαι ότι όπου και να πηγαίνω, ξέρω ποιος ήταν... Πού θα πάει μετά, ίσως ιδέα μου, και ήθελα να φύγω.
3: και έρχεσαι στην Αθήνα 30. Έχεις ήδη γράψει τους πρώτους στίχους που θα γίνουν τραγούδια?
4: Έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Ήμουν στην Κρήτη όταν κυκλοφόρησα, όχι μόνο Ανθός και τα Κατόφυλλα, τα πρώτα που βγήκαν με τον Γιάννη.
3: Mm-hmm. Γιάννης Χαρούλης.
4: Και είχαμε γράψει με τον Γιώργο και τις Μέλης, δεν είχαν βγει. Βγήκαν ένα χρόνο μετά που ήμουν ήδη στην Αθήνα.
3: Πολύ μεγάλες...
4: Είχα κάνει ένα ξεκίνημα, ας πούμε.
3: Πολύ μεγάλες αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα, μάλλον, ή δεν σου φάνηκε έτσι?
4: Ναι, εγώ ίσως ήμουν ο μόνος άνθρωπος από αυτές, από όλα αυτά τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτό που δεν χάρηκε. Είχα μεγάλη αγωνία να γίνουν κι άλλα, να μην σταθούμε εκεί. Γενικά είμαι έτσι, δεν γίνεται κάτι ωραίο και να χαίρομαι, το οποίο δεν με έχει ωφελήσει.
3: Σε παιδεύει πολύ, σε αγχώνει, τι γίνεται?
4: Κοίταξε, όταν κυκλοφορήσει κάτι, εσύ έχεις γράψει και κάτι ακόμα. Δηλαδή, εγώ όταν βγήκε ο Χειμωνανθός, εγώ ήθελα να γίνουν οι Μέλισσες. Δεν είχα το μυαλό μου να χαρώνω. Πω, το πρώτο μου τραγούδι, πω, πάει ωραία, το ακούνε. Δεν με νοιάζει αυτό. Γενικά δεν με νοιάζει αυτό το... Για δείτε μου που έγραψα αυτό, τι ωραία που πάει. Δεν το έχω, ούτε σήμερα δεν το έχω.
3: Το Χειμωνανθό πώς τον έγραψες?
4: Το Χειμωνανθό τον έγραψα κομματιαστά. Πήγα Μεγάλη Παρασκευή στο Φόβελε, δεν θυμάμαι με ποιον, και περάσαμε τον επιτάφιο μέσα από το ποτάμι, το οποίο μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και ήταν και μια βραδιά έτσι κάπως, όχι, δεν έβρεχε, ήταν νοτισμένη όμως, και θυμάμαι ότι χαζολογώντας μετά και κάνοντας βόλτες, κουνούσα τα κλαδιά από τα δέντρα και πέφταν σταγόνες. Από εκεί ξεκίνησα να το γράφω. Και κάθε φορά που κάτι μου συνέβαινε ή ένιωθα κάτι ισχυρό, πρόσθετα μια στροφή. Και έτσι γράφτηκε. Δεν γράφτηκε αμέσως. Εξάλλου τότε δεν είχα κάποιο να δώσω κάτι. Δεν με πήρε κανείς. Μία από τις στροφές, νομίζω η δεύτερη, γράφτηκε μετά τη μελοποίηση. Ζήτησε ο Γιώργος άλλη μια στροφή.
3: Ο Γιώργος Καζαντζής.
4: Ναι.
3: Το Γιώργο Καζαντζή τον ήξερε τότε όταν μελοποίησε το...
4: Σαφνιδέτη τον ήξερα. Mm-hmm. Να ψάχνει ο Γιάννης κάποιον να φτιάξει αυτό το στίχο.
3: Και τον οποίον το στίχο πώς τον ήξερε ο Γιάννης ο Χαρούλης?
4: Ο Γιάννης ήταν φίλος μου, τον είχα γνωρίσει στο Ηράκλειο και του είχα κάνει και μια μικρή συναυλία πριν σκάσει το όνομά του και αρέσει όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Τότε είχε μόλις πάει φαντάρος. Και μετά κατά περιόδους μιλούσαμε και μια μέρα μου είπε, αφού γράφεις, για πες μου κάτι δικό σου, και του απάντησα, εγώ γράφω στίχους για κορίτσια.
3: Νομίζεις βέβαια, γιατί θα σου πω κάτι μετά γι' αυτό.
4: Ναι, τότε. Και μου είπε το δημιώδες, δεν με πειράζει.
3: Εντάξει, να είναι καλά που το είπε.
4: Το είχε αυτό ο Γιάννης, δεν τον ένοιαζε. Και τότε σκέφτηκε τη νύχτα του Χειμωνανθό, τον οποίο τον απομνημόνευσε κάπως το ξεκίνημά του, και του τον έδωσα σαν στίχο, τον υπαγόρευσα όταν με πήρε από τον Γιώργο. Δηλαδή αυτό θυμόταν μια στροφή, ας πούμε, και έλεγε, το φτιάχνες αυτό κάπως έτσι. Και έτσι.
3: Ναι. Καλά, πώς έγραψες εδώ εκείνο το «γδίσου και από τα μάτια μου πάρει νερό και πλύσου»?
4: Αυτό είναι εύκολο, γιατί κλαίω πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο. Σε όλους μου τους στίχους, αν παρατηρήσεις, κάνω μία στα κλάματα. Κλαίω πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο. Για μένα το γράψω αυτό. Κλαίω.

0: Ήθελα να σου το πω μετά, αλλά θα σου το πω τώρα. Τα τραγούδια σου, ναι, έχουν, οι στίχοι σου έχουν πόνο, έχουν αυτό που λες εσύ κλάμα, αλλά δεν είναι κλαψιάρικα καθόλου, δεν είναι λυψιάρικα ποτέ.
1: Όχι, δεν έχω αυτή την ιδέα. Εγώ προσπαθώ να γράφω ψυχογραφήματα, να αναλύω ένα συνέστημα, μια ψυχική κατάσταση. Για μένα το κλάμα είναι παιδικό παράπονο. Δεν είναι ούτε έκφραση λύπης, ούτε έκφραση πόνο. Και μπορεί και, και με τις ελληνικές ταινίες κλαίω πάρα πολύ. Φυσικά δεν με έχουν δει όλοι να κλαίω, αλλά δεν το έχω σε τίποτα να αρχίσω να κλαίω στα μάτια κάποια στιγμή. Οπότε ναι, μπορούσα να παράγω ικανό νερό ώστε να πληθεί κάποιος.
0: Δεν σε πιστεύω πως το λες. Και ενώ λοιπόν
1: Κοίταξε,
0: έχεις... Έλα.
1: Έχει και μία κομική πλευρά. Κάθε στίχος σοβαρός έχει και μία κομική πλευρά. Εγώ πολλές φορές τους φαντάζομαι καρτούν και γελάω.
0: Τους δικούς σου στίχους την ώρα που
1: Α,
0: τους γράφεις
1: ναι,
0: ή μετά όταν τους
1: ναι.
0: μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Δεν τη ξέρω. Και την ώρα που τους γράφεις, τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, το έχω φανταστεί καρτούν. Ένα σπιτάκι με τα μπελάκια απ' έξω λύπη και αυτός να... Και να έρχεται να κάνει καφέ, να κάνει μπάνιο, να κοιμάται, να ξυπνάει. Και γελάω.
0: Και ενώ έχει
1: Κάτι
0: βγει...
1: με ρώταγες.
0: Δεν άκουσα τι είπες.
1: Κάτι θα με ρώταγες και σε έκοψα λίγο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα σε ρώταγα και ενώ έχει βγει ο Χειμωνανθός και όλοι μιλάνε για αυτή την στιχουργό, ποια είναι αυτή που έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Εσύ το μυαλό σου το έχεις ήδη στις Μέλισσες, που τις έγραψες πώς?
1: Κοίτα, πρώτα από σε αυτό που λες, το αν μιλάνε ή όχι, εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ ήμουνα, έδωσα ένα στίχο, βγήκε, που να ξέρω τι λένε. Δεν είναι ότι με ψάχνουν και να μου το πούνε, ας πούμε. Και πάντα υπάρχει, δηλαδή στον τραγουδιστή, που και αυτοί βέβαια δέχονται μεγάλη πίεση, έτσι εγώ δεν θα άντεχα. Αλλά κάπου θα τον δεις, να το πεις. Το στιχουργό που θα τον δεις. Δεν είχα αίσθηση αν σχολιάζομαι.
0: Την αγάπη των ακροατών όμως την εισέπραξες?
1: Όχι, δεν ξέρω. Σε έναν βαθμό. Ξέρω ότι... Κοίταξε, όταν γράφεις, σε κάποιον θα αρέσεις. Όταν γράφεις ειλικρινά, ξέρεις ότι θα αρέσεις και αληθινά σε κάποιους. Σε αυτό έχω σταθεί. Πολλοί άνθρωποι μου λένε καλά λόγια, τα οποία δεν τα πιστεύω καθόλου και με ενοχλεί. Άλλοι μου λένε καλά λόγια και τα πιστεύω και συγκινούμαι. Εξαρτάται ποιος θα μου πει τι. Δεν αγαπάνε και γνήσια οι άνθρωποι πάντα.
0: Δεν είχε
1: τύχει να μου πούνε, είσαι η αγαπημένη μου στιχουργός, σε λατρεύω, θέλω να μου δώσεις ένα στίχο γιατί θα βγάλω ένα δίσκο με τους αγαπημένους μου στιχουργούς και έχω πάρει και τον Τάβε, τον Τάβε, τον Τάβε, τον Τάβε. Τι είναι αυτό?
0: Κάπως κάνει
1: φάρσα.
0: Αυτό.
1: Τι?
0: Κάπως κάνει αυτό, λέω, όταν στο λένε έτσι.
1: Είναι φάρσα. Ναι. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αλλά όταν δεν σου αρέσει, τελικά σταματάνε και να στο κάνουν. Αν δεν μου αρέσει, δεν τρέφομαι από τα... Αντίθετα, θα βρεθεί κάποιος να με συγκινήσει. Θα το καταλάβω ότι μου λέει αλήθεια.
0: Ναι.
1: Φυσικά οι πιο συγκινημένοι μπορεί να μην μου το πούν ποτέ. Εγώ, ας πούμε, σε αυτούς που με συγκίνησαν, δεν το είπα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μπορεί να είμαστε, δηλαδή είμαι σίγουρη τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, μέσα τους νιώθουν ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι αυτό το τραγούδι ή αυτά τα κείμενα της Ελένης Φωτάκη με έχουν σημαδέψει, αλλά δεν θα της το πω και ποτέ. Φτάνει ότι με έχουν σημαδέψει εμένα. Έτσι είναι, έχεις δίκιο.
1: Εγώ θέλω να το πω, αλλά τι θα πάρω έναν άνθρωπο να τον τραβήξω από το μελάκι και θα του πω δηλαδή να σου πω πόσο μου αρέσει, πρέπει να προκύψει. Αλλιώς αισθάνομαι ότι ενοχλώ.
0: Μέλισσες, πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
1: Ξύπνησα, Άννα. Ξύπνησα μέσα στη νύχτα με τη φράση αυτή, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλεις, που μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Φυσικά το περιβάλλον μου έσκασε στα γέλια και μου είπε τι είναι αυτά τα τρελά που σκέφτεσαι.
0: Πού να ήξεραν?
1: Ναι, δεν, ξαφνιάστηκαν πολύ. Εγώ έλεγα αυτό θα γίνει μεγάλη επιτυχία, φυσικά και εγώ έτσι το έλεγα από αντίδραση. Οι μέλισσες και όλα αυτά τα διάφορα που λέει μέσα, βασιλική, τα θυμάρια, τα φεγγάρια, και αυτά είναι από τη ζωή μου με τη γιαγιά μου που πήγαινε και καθόμουν μαζί της. Τα και εσύ που δεν με θέλεις, που με λησμόνησες και αυτά είναι η δική μου σχέση με τους έρωτες και τις αγάπες που δεν μου βγαίναν καλά. Είναι να δηλαδή κολλάζει το πάνω μέρος είναι από τη ζωή μου με τη γιαγιά μου, το κάτω μέρος είναι από την εσωτερική μου ζωή. Το πίστευα πάρα πολύ τότε όταν το έγραψα. Μετά όταν είδα την επιτυχία που έκανε άρχισα να ενοχλούμαι γιατί είχα γράψει πολλά άλλα πράγματα και μου καρφώσαν ας πούμε την ταμπέλα αυτή που έγραψε τις μέλης και δεν είχα ούτε όνομα, το οποίο με στεναχωρούσε πάρα πολύ για πολλά χρόνια.
0: Λογικό είναι.
1: Δεν το ήθελα αυτό, δεν το ήθελα.
0: Ξέρεις, έλεγα πριν ότι πριν κάνουμε τη συνέντευξη κάθισα πάλι και να ακούσω τα τραγούδια αλλά να διαβάσω τους στίχους και να τους διαβάσω σαν κείμενα καθαρά χωρίς μουσική και νομίζω ότι εκεί για μια φορά ακόμα κατάλαβα και επιβεβαίωσα μέσα μου την άποψη που είχα για σένα και για το στίχο σου. Είναι λίγο αστείο όταν είχες πει στο Χαρούλη ότι εγώ γράφω για κορίτσια, γιατί νομίζω ότι πραγματικά ανατρέπεις πολλά στερεότυπα. Έχει ο κόσμος στο μυαλό του ότι όταν γράφουν τα κορίτσια γράφουν λίγο, ξέρεις, χαζοσυναισθηματικά. Ένα πολύ κακό στερεότυπο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γράφεις εσύ. Αλλά επίσης αυτά που γράφεις έχουν μια αξία να τα διαβάσει κάποιος σαν κείμενα. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται σένα αυτό. Σαν ποίηματα, πώς να το πω.
1: Εγώ αυτό επιδιώκω. Δεν θέλω, δηλαδή δεν θέλω. Και εμένα ένα τραγούδι που μου αρέσει, αν δεν το διαβάσω, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πρέπει να το διαβάσω. Και να το αντιγράψω, όταν ήμουν πιτσιρίκα, τα αντέγραφα όλα στο χέρι. Για να τα βιώσω, ας πούμε, και έτσι έμαθα. Και πώς γράφονται οι στίχοι. Κάτι που αισθάνομαι ότι μάταια το έμαθα, γιατί πλέον γράφονται κουτουρού οι στίχοι, αλλά. Εμένα με ενδιαφέρει να διαβάζονται σαν κείμενα και τα διαβάζω σαν κείμενα. Και πιστεύω ότι και το συνθέτη βοηθάνε όταν είναι σωστά γραμμένοι στο συλλογισμό, στις ανάσες, στους τονισμούς, στις ρήμες και στο νόημα. Εγώ πάντως το είχα πει και σε μια συνέντευξη. Θέλω να διαβάζομαι χωρίς τη μουσική.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο. Γράφεις βιωματικά, απόλυτα βιωματικά. Υπάρχει μια βάση, τι γίνεται.
1: Γράφω βάσει των συναισθημάτων μου και της ψυχικής μου κατάστασης όταν μπορώ να την αποτυπώσω ή γράφω αληθινά, δεν τα έχω ζήσει όλα ακριβώς όπως τα έγραψα, αλλά όλα έχουν περάσει μέσα από κάτι που έχω ζήσει. Αλλιώς δεν μπορώ να γράψω, δεν μπορώ να γράψω ψέματα. Δηλαδή ακόμα και αν μου πεις να γράψω για μια ιστορία με την οποία δεν έχω καμία σχέση, μέσα από τα δικά μου συναισθήματα θα τη γράψω. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρω, δεν μπορώ. Είμαι έτσι φτιαγμένη ώστε πρέπει να με αφορά κάτι να είναι δικό μου. Αλλιώς τι να μεταφέρω, ένα ψεύτικο πράγμα, μια κατασκευή, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Υπάρχουν πολύ προσωπικά σου τραγούδια που είσαι πάρα πολύ εσύ.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι είναι τα περισσότερα. Ας πούμε πάρα πολύ εγώ είμαι στο «Εγώ σ' αγάπησα το Μάρ», το οποίο θυμάμαι όταν έγραψα αυτά τα λόγια που είναι ένα πολύ μικρό στίχος.
0: Κανονικό ποίημα είναι αυτό, έτσι. Κανονικό ποίημα.
1: Ναι, εγώ είχα πάθει, δηλαδή γελούσα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και έκλαιγα επειδή με στεναχωρούσε πάρα πολύ. Είχα για ώρες ένα κλαυσί, τον οποίο κάποιος με έβλεπε, θα μου κρέμαγε και ένα κουδούνι. Και αυτό ήταν πολλά χρόνια. Δεν το είχα δώσει. Μετά το έδωσα στο Μήνο. Μετά έμεινε στην άκρη. Ο Μήνος το έδωσε στο Σοκράτη. Δεν το ήξερα. Θεωρώντας ότι θα χαρώ και θα μου κάνει μια ωραία έκπληξη. Και ξαφνικά άκουσα και αυτή τη φωνή να το λέει που μου ήρθε σαν κοτρώνα στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έπιασαν τα γέλια. Φυσικά μου άρεσε. Αλλά από το ξάφνισμα με έπιασαν τα γέλια. Αλλά τώρα σου λέω ένα μικρό παράδειγμα. Στα περισσότερα, ακόμα και στο τραγούδι τη Εύα. Που είναι για μια τρανς γυναίκα, πάλι εγώ είμαι. Δεν έχει σημασία αν. Μέσα από ένα δικό μου συνέστημα το έγραψα. Το ψυχή μου ψίχουλο, σοφάραν τα πουλιά. Εγώ είμαι.
0: Τα τραγούδια όταν γράφονται οι στίχοι, όταν γράφεις το στίχο και τον δίνεις, που αυτό πολλοί δεν το ξέρουν, ότι μπορεί να έχεις δώσει στίχους σου και να μελοποιηθούν μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό επιδιώκω. Δεν έχει γίνει αυτό. Το περισσότερο έχουν μελοποιηθεί άμεσα και έχουν κυκλοφορήσει μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Άρα τα έχεις ακούσει εσύ και,
1: ακούσει,
0: και εμείς, τα έχουμε, εμείς τα έχουμε ακούσει μετά από χρόνια πολλά.
1: Εσείς,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι λίγο, ξέρεις, να έχω γράψει κάτι πριν 15 χρόνια και να έρχονται να μου λένε επιτέλους, τώρα έχεις βελτιώσει τη χορηγική σου. Τώρα είσαι
0: Είναι λίγο αστείο.
1: Δεν σταματάνε να μιλάνε οι άνθρωποι, δεν ρωτάνε πριν μιλήσουν. Το οποίο είναι λίγο αστείο, ναι.
0: Ναι. Σε κυνηγάνε λέξεις της γιαγιάς σου?
1: Όχι, με κυνηγάνε. Δεν ήταν η λέξη γιαγιάς μου, ήταν η γλύκα της γιαγιάς μου. Ναι, τη σκέφτομαι πολύ.
0: Αγαπημένος ο άνθρωπος πολύ σε καταλάβαινε στις ανησυχίες σου και στα παλαβά που έλεγες λίγο πριν εσύ ότι...
1: Όχι, δεν είναι ότι εγώ ως παιδάκι ήμουν ένα παραπονεμένο παιδάκι που έκλαιγε πολύ, που δεν μίλαγε, που διάβαζε, που δεν ήθελε να βγαίνει. Και η γιαγιά μου σε αυτό έδωσε... Πώς να σου το πω... Αντί να με αντιμετωπίσαν ένα παράξενο πλάσμα, πιθανώς αποτυχημένο, με αντιμετώπισαν ένα ξεχωριστό πλάσμα και αυτό το ήταν και παιχνιδιάρα πολύ. Έκανα αστεία μου για τραγουδάκια, γελούσαμε. Ήμουν, ας πούμε, διπλάσια από αυτή στο ύψος και με ταχτάριζε στα πόδια. Της έκανε τέτοια πράγματα που ήταν πολύ ωραία για έναν άνθρωπο μοναχικό που είχα και την αγωνία τότε. Θα γράψω, θα τα καταφέρω, θα γίνει κάτι, θα... Είναι πολύ δύσκολο να μπει σε αυτό το χώρο. Καμιά φορά σκέφτομαι, ένας άνθρωπος που έχει ένα ταλέντο, πώς θα μπει σε αυτό το χώρο.
0: Και ένας μοναχικός άνθρωπος σαν εσένα.
1: Είμαι μοναχική και κοινωνική εγώ. Έχω μία μοναχική πλευρά, την οποία την είχα πολύ ως έφηβη. Μπορώ να γίνω και πολύ κοινωνική. Απλώς είναι για λίγο, μετά εγώ θα εξαφανιστώ. Αλλά έξω δεν είμαι μοναχική. Είμαι πολύ κοινωνική.
0: Στο χώρο του τραγουδιού, θα πω λίγο σκληρή τη λέξη, αλλά πώς επιβίωσες?
1: Οικονομικά.
0: Καλά και οικονομικά, αλλά και ανθρώπινα. Δηλαδή, είναι ένας χώρος που είναι άγριος. Όπως όλοι οι χώροι βέβαια, αλλά εντάξει, εδώ μπορεί να έχει πολύ ματαιοδοξία, μπορεί να έχει... Πολύ ασυνοησία, μπορεί να έχει πολλά. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως νομίζουμε.
1: Υπέφερα πολύ, γιατί έπεσα και πάνω στην κατάρρευση του πνευματικού δικαιώματος. Δηλαδή, όταν εγώ έβγαλα κάποια τραγούδια, είχα τις μέλισσες βέβαια που παίζαν πολύ. Αλλά αργεί αυτό να μετρηθεί και να αξιολογηθεί. Όταν όμως άρχισα να κάνω με τη Ζουγανέλη, να κάνω με πιο ας πούμε, πρόσωπα που παίζανε. Είχε καταρρεύσει πλήρως το πνευματικό δικαίωμα και δεν έπαιζα τίποτα, το οποίο μου προκαλούσε απελπισία βέβαια, γιατί δυσκολευόμουν να επιβιώσω. Σε κάνει λίγο τρελό το να μην μπορείς να επιβιώσεις καθόλου και δεν είναι ότι εμείς πληρωνόμαστε με το εξάμεινο. Και δεν ξέρουμε και ποτέ τι θα πάρουμε. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δηλαδή δεν ξέρεις τι θα πάρεις. Τώρα, ψυχολογικά, αν επιβίωσα, όχι, δεν επιβίωσα. Νομίζω ότι αρρώστησα από αυτό. Αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Άντεξα αρκετά χρόνια και έγραψα και πάρα πολλά πράγματα. Έγραφα ασταμάτητα. Είναι περισσότερα από όσα έχουν κυκλοφορήσει. Τώρα δεν γράφω τίποτα. Τώρα δίνω στον εαυτό μου χώρο να είναι ήρεμος χωρίς αυτό το πράγμα. Είναι πολλά πρόσωπα. Και πρέπει να ταιριάζεις. Και εγώ μπορεί να ήμουν αφόρητη για κάποια πρόσωπα. Όπως και για μένα μπορεί να ήταν. Να μην καταλάβανε, να μην μπορούσα να στενοχωριόμουν. Το ίδιο και έτσι μπορεί να έβλεπαν και εμένα. Πρέπει να ταιριάζεις. Και δεν είναι. Είναι στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός, εταιρεία. Πολλά πρόσωπα.
0: Έτσι ακριβώς είναι και αυτό, εμείς που ακούμε τα τραγούδια δεν το φανταζόμαστε πολλές φορές, δεν το ξέρουμε. Μπορεί, είναι ένας άλλος κόσμος.
1: Εγώ να πάω σε ένα στούντιο και ένας μουσικός που δεν έχει καν ακούσει τα λόγια του τραγουδιού να στήσει μια ενορχήστρωση που δεν ταιριάζει. Ένας μουσικός. Και άντε να τον βρεις, να το εξηγήσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολλά, πολύ περισσότερα τα πρόσωπα από όσα μπορεί κανείς να φανταστεί. Και κάποια φορά είναι η τρίτη ξαδέρφη του ηχολήπτη, που και αυτή μπορεί να παρέχουν, λέω τώρα, υπερβολές.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς όμως.
1: Και ο ηχολήπτης είναι, δηλαδή, εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι. Και ακόμα και τώρα, αν ακούσω ένα τραγούδι, μπορεί να το ακούω μήνες. Την ίδια στιγμή δεν ξέρω αν έκανα καλά. Ίσως κάτι πιο προσωπικό να μου τέριαζε καλύτερα.
0: Όταν λες κάτι πιο προσωπικό, τι εννοείς?
1: Γράφω διηγήματα. Να είμαι εγώ και εγώ.
0: Δεν γράφεις πεζά κείμενα.
1: Όχι. Όχι,
0: πραγματικά μου κάνει, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί διαβάζοντας πάλι τα κείμενά σου, τους στίχους σου για τα τραγούδια, ήμουν σίγουρη ότι γράφεις και πεζά.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό που, στο οποίο είμαστε καλοί. Εγώ έκανα μεγάλη εμβάθυνση στη στιχουργική. Φυσικά μπορώ να γράψω πεζό, αλλά ξέρω να μπορώ να γράψω ένα πεζό τόσο καλό ώστε να βγει έξω.
0: Είσαι λίγο τελειομανής ή όχι?
1: Είμαι τελειομανής σε αυτό που επιλέγω να κάνω. Στα υπόλοιπα είμαι πολύ ελαττωματική και το παραλέπομαι όμως. Αλλά ένα στίχο θέλω να είναι, δεν ήρεμο αν δεν αισθανθώ ότι... Γι' αυτό και ήμουνα και πολύ... Με στεναχωρούσε πολύ όταν μου λέγανε άλλαξε εκείνο, άλλαξε τ' άλλο, άλλαξε αυτό, άλλαξε εκείνο.
0: Και το είχες παιδέψει ήδη εσύ πολύ, ε?
1: Πέρασα μια τέτοια φάση. Κάποιοι το κάνανε συνέχεια, επειδή έτσι είχαν μάθει. Ή το ακόμα χειρότερο. Να μην το λένε καν, να το διορθούν.
0: Κατευθείαν και να μην το λένε.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, το έπαιρνα είδηση. Δηλαδή, δεν φτάνουμε στο σημείο να τα ακούσω στο ραδιόφωνο έτσι. Αλλά εμένα μου δημιουργούσαν πανικό αυτό το πράγμα. Στεναχωριόμουν πολύ. Δεν είχα και την ψυχραιμία να το εκφράσω. Λίγο ξέρα. Οπότε το κράταγα μέσα μου και στεναχωριόμουν. Το έλεγα κιόλας, αλλά δεν με ανακούφιζε αυτό. Δηλαδή και έξω μου και μέσα μου. Ένα πράγμα μου χτυπάει και απ' έξω και από μέσα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούγεται λίγο λυπητερό όλο αυτό που λέω, πέρασα και πολύ ωραία γράφοντας τραγούδια, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ και αυτά. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που συνήθως σκέφτεστε. Πολλά είναι γραμμένα πάνω στη μουσική.
0: Τι κάνεις τότε, είναι άλλη λειτουργία αυτή?
1: Άλλη λειτουργία είναι. Πρέπει να μετρήσεις τη μελωδία. Να τη μετρήσεις με λέξεις, αλλά μετά, αν το βρεις. Ξέρεις και πώς θα γίνει, δεν έχεις αυτή την αγωνία από πώς θα μου το κάνουν.
0: Σωστά.
1: Αλλά εγώ το φανταζόμουν βάλω αυτός, γιατί έβαλε αυτά μπουζούκια, ας πούμε. Δεν έχεις αυτό, ξέρεις τι θα βγει.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια έτσι.
0: Και τραγούδια τα οποία στα ζήτησαν ή άλλες φορές το έκανες και μόνη σου, δηλαδή άκουσες μια μουσική και είπες...
1: Αυτά τα έκανα μόνο στο Γιώργο Καζαντζή. Άκουσα δύο μουσικές και τις έγραψα μόνο και μετά του τις έδωσα τα λόγια. Αλλά και εκεί, πως θέλω έτσι, μπορούσε να πει δεν μου αρέσουν, δεν μου κάνουν. Αλλά μου αρέσαν τόσο πολύ που δεν βγάζανε καν ότι σαν μελωδίες δεν ήταν που τις ακούς και λες να είναι ένα τραγούδι. Αλλά ήταν τόσο ωραίες, έτσι, τις τραγουδούσα, χωρίς όμως να, ας πούμε, το Σεντόνια Σανή που βγήκε πρόσφατα.

0: τίτλος. Οπότε έπιασα αυτή τη θεματική. Δεν ταλαιπωρήθηκα. Το άλλο μου πήρε κάποια χρόνια. Στα οποία το έπιανα, το άφηνα. Έλεγα, δεν θα βρω μια φράση επιτέλους να πατηθεί κάτω αυτό, αυτή η μελωδία, να στέκεται.
1: Και ποια ήταν η πρώτη φράση που βγήκε και πάτησε?
0: Ήταν αυτά τα με τις προπαραλίγουσες, την πρώτη στιγμή που σήγα κατάματα, με έπαιζαν κλάματα και λοιπά, κάτι από αυτά. Εκεί ήταν και το δύσκολο. Κάτι από αυτά ήταν.

0: Ο Γιώργος είναι πολύ καλός συνθέτης. Μ' αρέσουν τα πάντα. Μ' αρέσουν τα δικά μου, μ' αρέσουν αυτά που κάνουν με άλλους. Γενικά δεν είναι σε θέση να κάνει άσχημο τραγούδι.
1: Δεν μπορεί, είναι
0: καταδικασμένος
1: να κάνει
0: ωραία.
1: Τι μ' αρέσει
0: τον Γιώργο. Έχει
1: ναι.
0: ένα σύμπαν που λαμπειρίζει, αλλά αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι μέσα μου, έτσι τον αντιλαμβάνουμε. Έχει ένα σύμπαν που λαμπειρίζει. Είναι ο μεγάλος μελωδός, αλλά μένα αυτό το λαμπύρισμα είναι που με και ταιριάζουν.
1: Πολύ όμορφο αυτό που λες.
0: Αυτό μου βγάζει. Στα περισσότερα τραγούδια αυτό μου βγάζει. Και είναι πολλά τραγούδια του που τα είχα λιώσει πριν τον γνωρίσω. Θα πεις όχι μετά και μετά. Αλλά όταν τους γνωρίζεις, μετά αρχίζεις και τους βλέπεις σαν πρόσωπα. Και πρέπει να σταματήσεις να τους βλέπεις σαν πρόσωπα, ώστε να αρχίσεις πάλι να λιώνεις τα τραγούδια τους. Συμβαίνει με όλους αυτό.
1: Πώς ένιωσες όταν τραγούδισε λόγια σου η Ελένη Βιτάλη?
0: Κοίταξε, όταν μου είπα να γράψω η Ακίνη, υπήρχε ένας δίσκος με έτοιμα τραγούδια με τον Τάκη Σούκα, που δεν τα έλεγε η Ελένη τότε, και μου προτείνανε να γράψω άλλο στίχο από πάνω. Το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί άκουγα τον παλιό στίχο.
1: Ω, βέβαια.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή οι μελωδίες του Τάκη θα αρέσουν ή δεν θα αρέσουν, είναι δικές του, έχουν μια μεγάλη νησιότητα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Έκανα και τα έγραψα όλα. Αρρώστησα όμως μετά, δηλαδή μετά έπεσα σε κατάθλιψη. Είχα κάνει υπερπροσπάθεια. Δεν είναι το πρώτο που είχα μεγάλη αγωνία, είναι ότι θα της αρέσουν. Γιατί ήταν βαριά λόγια. Θα μπορούσε να μου πει κάτσε ρε παιδί, λυπήσου μας λίγο. Δεν συνέβη, αντίθετα της αρέσανε πολύ. Όταν την προτάξω να το λέτε, όταν έκανε τα demo, φυσικά δεν ήμουν εκεί, πήγε μια νύχτα και τα έπαιρνε μέχρι το πρωί. Κανείς δεν ήταν εκεί. Την ώρα που τα έγραφα και τα τραγούδαγα εγώ, την άκουγα. Όταν το είπε, εντάξει, ανατρίχιασα, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να κάνεις ένα δίσκο στη Βιτάλη για να είναι αντάξιος της ιστορίας της. Αυτό δεν ξέρω αν το καταφέραμε. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ. Εκείνη η αγωνία μου. Όχι να πω, αχ, πάνε, με τραγούδισε η Βιτάλη. Δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι να της δώσω κάτι που να έχει μια συνέχεια με το σπουδαίο παρελθόν που έχει. Δεν ξέρω αν το κατάφερα.
1: Και βέβαια εγώ ανέφερα τη Βιτάλη, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να πω και το όνομα του Τάκη Σούκα, γιατί μεγάλη ιστορία στο τραγούδι το λαϊκό.
0: Ο Τάκης Σούκας. Ό,τι και να του δώσω. Αυτά τα έγραψα πάνω στη μουσική, εκτός από ένα, το «Μένα βλέμμα», που του έδωσα το στίχο. Εκεί ανακαλύπτεις ότι θα μπορούσα να του δώσω τον πιο λυρικό στίχο, λαϊκό θα μου τον έφερνε πίσω. Δηλαδή ότι το λαϊκό τραγούδι υπάρχει σε κάποιους και μπορεί να δώσει ένα στίχο που δεν είναι λαϊκός και να γίνει. Είναι μεγάλη δύναμη της μουσικής. Αλλά καταλαβαίνω γιατί αναφέρεις τη Βιτάλη. Είναι ιστορική φωνή, δηλαδή.
1: Ναι,
0: την ακούς να λέει κάτι δικό σου και σε πιάνει η καρδιά σου τώρα, μην είναι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε σφαχτεί με τη φωνή της, δηλαδή έχουμε νιώσει...
0: Κάποιοι τραγουδίστες μπορεί να τριχιάσει με μία συλλαβή.
1: Αυτό. Αυτό. Και με ποιος...
0: ένα τραγούδι εκεί τα μέθανα, που το θεωρώ σε σημαντικό τραγούδι. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει κανείς, αν το πήξε κανένα ραδιόφωνο ποτέ. Αλλά το θεωρώ σημαντικό τραγούδι.
1: Έχουμε μεγάλη ευθύνη τα ραδιόφωνα για το τι ακούγεται και το τι δεν ακούγεται. Σωστά.
0: Εγώ δεν ξέρω καν, δηλαδή πιστεύω ότι εκτός Αθηνών κάποιοι άνθρωποι ακούνε τους δίσκους. Δεν ξέρω αν εδώ στην Αθήνα ακούει κανείς τους δίσκους πια. Εδώ για το ποιο σύγκλι θα βγει από ένα δίσκο, αποφασίζουν τα ραδιόφωνα. Με κριτήρια, δεν ξέρω τι κριτήρια. Εμείς πιστεύουμε αυτό, αυτό θα βγάλουμε και αυτό θα στηρίξουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι σπασμένο όλο. Και κάθε κομμάτι κλαίει από τη μεριά του. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που κάτι μπορεί να με στεναχωρήσει, όλους μπορεί. Κάθε κομμάτι κλαίει από τη μεριά του. Μαζί δεν κλαίμε. Εγώ δεν δούλεψα καλά με ομάδες. Για λίγο. Ενώ μου έλειπε πάρα πολύ μια ομάδα την οποία να πιστεύω, να πιστεύει και αυτή σε μένα και να γράφουμε έτσι. Αυτό ήθελα, αλλά δεν το βρήκα.
1: Τώρα κοιτάω τους στίχους στα μέθανα. Θέλω τη χάντρα, το σταυρό και τα βαφτιστικά μου και όμορφη θέλω σαν νερό να φαίνομαι. Θέλω χρυσάφι πάνω μου και 10 χούφτες άμμου και ας τους να λένε πως τρελαίνομαι.
0: Και στους αυτούς να λένε πως τρελαίνομαι.
1: Μην κλαις μανούλα, ξέχασες πως πέθανα την ώρα που γεννιόμουν στα μέθανα. Πώς γράφεις τέτοιους στίχους οι οποίοι μοιάζει να κουβαλάνε μια ολόκληρη ζωή? Θέλω να πω, δεν φοβάσαι να γράψεις στους στίχους σου για απώλειες, για θάνατο, να βάζεις τους ήρωές σου να πεθαίνουν?
0: Αυτή δεν πεθαίνει. Αυτή είναι ζωντανή νεκρή. Δηλαδή ζωντανή είναι και φαντάζεται να γλέντει, να μοιάζει με κηδεία. Και στη μέση λέει στη μάνα της, μην κλαις, μανούλα, ξέχασες πως πέθανε την ώρα που γεννιόμουν, θα μέθανε. Δηλαδή γεννήθηκα νεκρή σχεδόν. Τώρα σου κάνει εντύπωση που θέλω να γλέντει σαν κηδεία? Αυτό της λέει. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο, η Μαντάμ Μωρή, που στο ρεφρέν λέει, είμαι χτένιστη και με σκασμένες φτέρνες και ό,τι αξίζω Παναγιά μου θα με βρει. Οπότε το έγραψα, είδα ένα φίλο μου και του είπα το ρεφρέν και μου λέει, κανένα δεν φοβάσαι. Αν δεν φοβάσαι να λες ό,τι αξίζω Παναγιά μου θα με βρει και αν σε βρει.
1: Δεν φοβάσαι?
0: Όχι, δεν είναι δίκαιος ο κόσμος να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, είτε καλό είτε κακό. Δεν φοβάμαι. Δηλαδή, και ο θάνατος μας ρίχνει σαν φύλλα από τα δέντρα. Δεν ρίχνει τα ξερά. Ρίχνει ότι του κατέβει. Δεν έχει δει καθάρματα να ζουν, να έχουν τον απέθαντο. Δεν έχει δει καλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Τι να φοβηθείς? Δεν αποφασίζουμε εμείς. Τυχαίο είναι. Εγώ πιστεύω είναι τυχαίο. Η τύχη μου φοβάμαι όμως.
1: Ανέφερες πριν την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια σου, σε στίχους σου.
0: Ναι.
1: Τι σου λέει η φωνή της, τι σου λέει ο τρόπος της, και αν τώρα σου έλεγα να θυμηθείς ένα στίχο σου που έχει τραγουδήσει, πού θα πήγαινα μέσα στο μυαλό σου?
0: Στο κορμί της Κοραλίας.
1: Αυτό κι αν είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα. Γιατί αυτό πώς το έγραψες, το κορμί της Κοραλίας, που είναι μια ολόκληρη ιστορία, έτσι?
0: Ναι, στη μουσική του μήνυμα.
1: Αυτό, δηλαδή, είναι μία ταινία μικρού μήκους, άμα τη δεις.
0: Ναι, έχω γράψει και άλλα τέτοια, δεν έχουν βγει όλα. Πώς το έγραψα?
1: Ναι.
0: Από το ρεφρέν. Δηλαδή, άκουγα σε αυτό το ρεφρέν, το οποίο ήταν και κάπως ανισοσύλλαβο. Αυτό το κοραλία, κοραλία, κοραλία, κάτσε να σκεφτείς. Είναι αγάπη κανένας μη γίνεις λία, ζωντανή με το κορμί σου μη θαυτείς. Μετά δεν μου ήταν δύσκολο να στήσω την ιστορία της. Μου αρέσουν και πολύ οι ιστορίες επαρχίας. Από εκεί είμαι. Δηλαδή, και αυτή είναι η στοιχεία από μένα. Δεν είμαι αυτή. Αλλά, ξέρεις, από κάτι που έζησες, δεν είναι δύσκολο να το μεγαλώσεις. Επίσης, είναι ένα τραγούδι που στο τέλος εγώ κλαίω. Μπορεί να ακούγεται κωμικό και χαρτωμένο, αλλά στο τέλος κλαίω. Όταν λοιπόν το έγραψα αυτό, ο μήνας το είδε λίγο, όχι Παναγία μου, τι έκανα. Και συμφωνήσαμε να το δει η Ελεονόρα, η οποία ενθουσιάστηκε και κλείσαμε εκεί, μετά το είπε, ας πούμε, γιατί της βάλαμε τη μουσική, της έδωσα το στίχο, ενθουσιάστηκε, δεν ξέρω καν αν πρόλαβε να το διαβάσω στο τέλος. Και χαίρομαι και πάντα όταν την ακούω όταν έτσι.

0: Τώρα γράφεις, Ελένη?
1: Όχι. Καθόλου. Αν και θα ήθελα να φτιάξω ένα βιβλίο με κείμενα, μικρά κείμενα, για το πώς είμαι τώρα και όλους μου τους στίχους. Ή τέλος πάντων να συνδέσω με κείμενα όσο μπορώ και τους υπόλοιπους να τους παραθέσω απλώς. Το ξεκίνησα. Μου άρεσε κιόλας. Μετά κάπως μπλόκαρα, έπεσα, άδειασα, δεν ξέρω. Το άφησα. Προσπάθησα να τακτοποιήσω το σπίτι για να μην με ξεμυαλίζει η εγκαταστασία και περιμένω να το συνεχίσω. Θα ήθελα πολύ να το τελειώσω. Αν δεν τα καταφέρω, δεν ξέρω.
0: Άκουγα πάλι τα τραγούδια που έχεις κάνει με τον Καλατζόπουλο, τα τραγούδια που έχεις κάνει με τον Δώρο Δημοσθένους. Όλα αυτά είναι γραμμένα πριν από χρόνια.
1: Με τον Δώρο τα γράψαμε περίπου 15 χρόνια όλα μαζί. Είναι μισά του έδωσα λόγια, μισά πήρα μελωδίες. Ο Δώρος ήρθε και με δει και μου είπε ότι θέλει να γράψει μαύρα τραγούδια. Φυσικά δεν εννοούσε να είναι μαύρο, εννοούσε να είναι αληθινά και να μην σκέφτεται κανείς αν θα είναι εμπορικά ή όχι. Άκουσα μια-δυο μελωδίες που μου φάνηκαν υπέροχες και έτσι τα γράψαμε πολύ γρήγορα. Μετά δεν βγήκαμε. Δεν είναι και εύκολο. Ο Δώρος δεν είναι ότι θα του πληρώσει μια εταιρεία, μια παραγωγή. Έπρεπε να βρει λεφτά, να βρει το κουράγιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, 10 χρόνια μετά, τα ξεκίνησε και βγήκανε. Νομίζω πριν 2 χρόνια βγήκανε. Είναι από τα πιο ωραία τραγούδια μου αυτά.
0: Ποιο τραγούδι θα σου έρχεται τώρα στο μυαλό από αυτή τη δουλειά που κάνατε?
1: Σε κάποιο κήπο είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά. Θα είναι γραμμένο για μένα το πρώτο, το άλλο είναι για εκείνον. Αδιαβεώσουμε, λέμε τώρα, να γράφω βιωματικά. Το έγραψα εκ μέρους του Δώρου αυτό το δεύτερο. Ήξερα πολλά για εκείνον και το έγραψα. Δεν είμαι εγώ. Αλλά είμαι κι εγώ.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που δεν είσαι καθόλου εσύ?
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ας μου δίνανε να γράψω για κανένα θέατρο και όλο και κάτι θα ήταν που δεν θα είμαι εγώ. Δεν νομίζω.
0: Τι εννοείς για θέατρο? Έχεις γράψει για θέατρο?
1: Έχω γράψει, ναι, πάλι εγώ είμαι. Δεν έχω γράψει όμως πολλά.
0: Αλλά πάλι εγώ είμαι.
1: Πάλι εγώ είμαι, ναι. Είμαι και έγραψα τα κορδόνια με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
0: Βέβαια. Ώσπου να δέσεις τα κορδόνια, μπορεί να χάσεις ένα τρένο, να φύγουν 15 χρόνια ή να σε πάρουν σκοτωμένο ώσπου να δέσεις τα κορδόνια.
1: Ένα, δεν μπορεί.
0: Πάλι αυτός ο ατρόμητος τρόπος γραφής, να μιλάς για τον θάνατο, να μιλάς για το τέλος. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, σχεδόν από την αρχή που ξεκινάς να γράφεις, δηλαδή ακόμα και στον ύμνο ενός μεγάλου έρωτα, κάπου υπάρχει στο τέλος του κειμένου σου ένα τέλος.
1: Δεν ξέρω και τίποτα να κρατάει. Τέλος πάντων, το περιέχω το τέλος. Το σκέφτομαι το τέλος, όχι το δικό μου μόνο.
0: Των πραγμάτων το τέλος εννοείς?
1: Ναι. Το τέλος το θάνατο, το τέλος της αγάπης, το τέλος, το κάθε τέλος.
0: Και αυτό το μοναχικό κορίτσι, άμα κάποιος μετρήσει πόσες φορές έχεις βάλει τη λέξη λύπη στα...
1: Πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Λύπη, μαχαίρι, διάφορα λουλούδια, θάνατος, τα νερά. Αν θέλεις να υποσιαστείς, μέτρα τα νερά.
0: Τα νερά.
1: Περισσότερα από όλα.
0: Έχεις δίκιο. Τα νερά πιο πολλά από όλα.
1: Δεν φαίνονται, αλλά είναι περισσότερα.
0: Ναι. Ναι. Και είναι αυτό που έλεγες κάποια στιγμή, το οποίο ίσως κάποιοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Είναι γραμμένα τα τραγούδια, οι στίχοι σου, και έχουν πολλή εικόνα επαρχίας και αίσθημα και αέρα επαρχίας. Δεν είναι αυτό που λέμε αστικά.
1: Είναι αταξίδευτη, να ξέρεις. Είναι αταξίδευτη.
0: Και είσαι και ταξίδευτη, φαντάσου.
1: Όταν έγραψα την Κοραλία, πήρε ο μπαμπάς μου και μου λέει «Σ' ονομό Ηλίας, ξέρεις τι αξιοθέατα έχεις ή έτσι το έγραψες?» Το οποίο μου γελούσε πάρα πολύ. Εκείνη του άρεσε. Του αρέσουν αυτά οι κυρίες της επαρχίας που κάνουν σαμαντάδες. Έχω εξοχήμορ μέσα στους στίχους, αλλά είναι η εξοχή που έχω μέσα. Δεν έχω ζήσει εγώ. Ούτε έχω ταξιδέψει πολύ. Σχεδόν καθόλου.
0: Ήτανε μάλλον πολύ βασικά όμως, ίσως τα 4 πρώτα χρόνια στη Μυτιλίνη και μετά τα πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Αλλά γενικά στην Κρήτη. Κάτι. Βλέπεις μια ταινία και δεν μπορείς να φανταστείς τι τοπία μπορείς να στήσεις με 5 λέξεις. Δεν χρειάζεται να τα έχεις δει, δεν χρειάζεται να έχεις πάει, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Είναι, και το ότι δεν τα έχεις δει είναι ακόμη πιο ελκυστικό. Είναι μεγάλη η μαγεία του να βάζεις λέξεις στη σειρά. Ειδικά όταν έχουν ομοιοκαταληξία, κάτι το οποίο το συνομπάρουν πολύ, το θεωρούν τραγουδάκι, το ποίημα, ας πούμε. Ακούω και τέτοια. Η ομοιοκαταληξία δίνει μια άλλη μαγεία στη φράση. Γιατί είσαι αναγκασμένος να κλείσεις τη φράση με μια συγκεκριμένη κατάληξη. Αυτό λοιπόν σε κάνει να την εμπλουτίζεις από τη μέση προς την αρχή. Και αυτό μπορεί να φέρει μαγικά αποτελέσματα. Αλλά ξέρεις, θα πρέπει να πιάσουμε ένα στίχο να τον ξεκοκαλίσουμε, να δούμε πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι, για να καταλάβεις τι λέω.
0: Σε παιδεύουν εσένα αυτά, δηλαδή όταν δίνεις τους στίχους, γι' αυτό μερικές φορές όταν θα σου πούνε διόρθωσε εκείνο, λες, μα τώρα τι λες, εγώ το έχω παιδέψει τόσο πολύ που τι να αλλάξω.
1: Κοίταξε, μου έχουν πει άλλαξε αυτό και το άλλαξα γιατί συμφώνησα. Αλλά διαταγές δεν δέχομαι, γιατί να δεχτώ. Δηλαδή αν συμφωνώ, γιατί φυσικά μπορεί να μου έχει κάτι φύγει, μπορεί να υπάρχει μια άλλη εκδοχή, να αλλάξω. Αλλά όχι, ξέρεις, με ένα κακομαθημένο τρόπο. Ναι, εγώ τα παιδεύω. Φυσικά τα παιδεύω. Αλλά έχω μάθει και έτσι όμως, γι' αυτό σου λέω κούρδισα πάρα πολύ στο να μετράω και πώς θα ξεκουρδίσω τώρα να γράψω κάτι άλλο.
0: Και τα μάθες μόνη σου όλα αυτά. Εννοώ τη στιχουργική, τον τρόπο που κάνεις.
1: Τα έμαθα βάσει των μεγάλων δασκάλων που γράψαν πριν από μένα. Βέβαια, δεν μου ταιριάζουν όλοι.
0: Ποιοι είναι, ποιοι είναι οι πιο αγαπημένοι σου, ποιοι είναι οι πιο κοντινοί σου?
1: Εντάξει, όσον αφορά τη στιχουργική, είναι ο Νίκος Γκάτσος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Άκης Πάνου, ο Βίργος, ο Σακελάριος, η Νίκολα Κοπούλου, που όμως ήταν πιο κοντά σε μένα. Ο Δημήτρης Αποστολάκης, αλλά αυτή ήταν πιο κοντά σε μένα χρονικά. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να του μελετήσω, γιατί πήγαν γύρω μου.
0: Ναι.
1: Συνείδητα του μελετούσα. Δεν χρειαζόταν να κάνω έρευνα. Είναι αυτοί που τηρούν καλά τα μέτρα και τα. Μετά υπάρχουν πιο ελεύθεροι στιγουργοί, που είναι επίσης πολύ ωραίοι, αλλά δεν μου ταιριάζαν τόσο ώστε να διδαχτώ αυτόν τον τρόπο. Ήθελα τον άλλο τρόπο. Και πολλοί από αυτού δεν είναι στιγουργοί, είναι ποιητές που γράψαν έμετρα. Ο Καβαδίας, ο Καριωτάκης, ο Λαμπαθιώτης και πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, ξέρεις, λέω ονόματα και πάντα όταν λέω ονόματα.
0: Μετά λες τι άλλο δεν είπα. Πάντα
1: ναι,
0: έτσι
1: όμως,
0: είναι.
1: Ναι, όμως το μετρώει, γιατί είναι και άδικο.
0: Ναι. Όμως εντάξει, νομίζω ότι κατάλαβα τι είναι αυτό που, ας το πούμε έτσι, μελέτησες, ασκήθηκες αυτό το πράγμα, είδες. Ναι, νομίζω πως το κατάλαβα. Πολύ στίχοι, πολλά τα τραγούδια. Τώρα, ποιο στίχος θα σου ερχότανε ότι το τώρα σου το εκφράζει πιο πολύ απ' όλα?
1: Το τώρα μου το εκφράζει το yesterday του Paul McCartney. Δεν χρειάζεται να γράψω κάτι. Μιας και με ρώτησες, προσφάτως το ανακάλυψα, το άκουσα τυχαία και έπεισα τον εαυτό μου να κλαίει στα μάτια. Λέω, κοίταξε, βρήκα το τραγούδι του καιρού μου. Είναι υπέροχο αυτό, να μην χρειάζεται να γράψεις εσύ το τραγούδι που σε εκφράζει.
0: Από τα δικά σου που έχεις γράψει, ποιο στίχο σου είναι εντελώς εσύ? Πολλά θα μπορείς να πεις, αλλά τι σου έρχεται τώρα?
1: Μήπως ξέρω. Όλα εγώ είμαι. Είμαι εγώ με διαφορετικές εκφάνσεις. Δεν νομίζω ότι έχω γράψει κάτι στο οποίο να είμαι έξω. Υπάρχει ένα στίχο μου που ταιριάζει πολύ στο πώς είμαι τώρα, αλλά είναι ανέκδοτος. Δεν μπορώ να τον πω.
0: Τον έχεις δώσει για μελοποίηση?
1: Όχι.
0: Τον κράτησες?
1: Μερικά τα κρατάς, λες άστομα, μπορεί να τύχει κάτι ξεχωριστό. Εξάλλου είναι βαρύ στίχος που δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει. Θέλει μια γυναίκα πιο έτσι, μεγάλη να το πει, που και αυτές φοβούνται. Μου έχει τύχει να με φοβούνται οι τραγουδίστρες. Σου λέει, τι μπορώ να σκαφτώ έτσι, άσε με. Θέλω να είμαι πιο χαλαρή. Και το καταλαβαίνω αυτό, δεν με πειράζει αυτό. Αυτό που με πειράζει είναι κόψε εκεί ή ράψε εκεί. Το δεν μ' αρέσει ή δεν μου κάνει ή δεν μπορώ, αυτό το σέβομαι. Δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Λοιπόν, κάναμε σήμερα μία συνέντευξη, αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς θα ξαναμιλήσουμε, γιατί μιλάμε στο ενδιάμεσο και είναι πάντα πολύ μεγάλη μου χαρά όταν μιλάμε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μην τηλεφωνείς.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, ωραία ήταν.
0: Και εγώ και εσύ. Θα τα ξαναπούμε, Ελένη μου.
1: Γεια σου.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ3. Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΣΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Τρίφωνο Δημόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα ταξιδεύουμε στη Γαλλία με σύγχρονες γυναικείες φωνές. Καρλα Μπρούνι, Ζουλί Ντελπί, Κοχαλή Κλεμόν, Φρανσουάζ Μπρέ, Καμίλ και πολλές άλλες.

0: Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» με γυναικείες φωνές της σύγχρονης γαλλικής σκηνής. Η Πία Μπακογιώργου σας κατά συντροφιά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και ο Τρίφωνας Δημόπουλος ρυθμίζει τον ήχο.
1: Regardez-moi.

Φίλες και φίλοι, μια ακόμη εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, όλους εσάς για την ακρόαση, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής αυτής. Να είστε καλά, γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
9: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
10: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
11: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
10: Δεν έχουμε λεφτά.
11: Δεν έχουμε αμάξι.
10: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
11: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
9: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
0: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Cheia de graça, ela menina que vem que passa, num doce balanço, caminho

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η θεατρική ομάδα Δήμου Παύλου Μελά παρουσιάζει την παράσταση Εργαστήρι Μπρέχτ, το Οξυγόνο, σε σκηνοθεσία Θεανός Αμυρίδου στο κτίριο Χ του νέου μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βασισμένη σε κείμενα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, με βασική αναφορά το έργο «Τρόμος και αθλειότητα» του Τρίτου Ράιχ, η παράσταση σε εξέλιξη συνομιλεί με την ιστορική μνήμη του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και μετατρέπει το κτίριο Χ σε ένα χώρο τέχνης, στοχασμού και ελευθερίας. Το εμβληματικό έργο του Μανέλο Λουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», παρουσιάζεται στο Θέατρο Κήπου σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Η διαχρονική ιστορία του Μέλιου ζωντανεύει στη σκηνή ως μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μιλώντας με τρυφερότητα για την παιδική αθωότητα, το δικαίωμα στη γνώση, την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη του ονείρου. Το Σινέ Ναταλή μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο της Αμελή η ταινία του Jean-Pierre Jeunet με την Audrey Tautou που λάτρεψαν κοινό και κριτική. Η ονειροπαρμένη Αμελή, μια ρομαντική και γενναιόδορη καρσόνα, έχει έναν δικό της τρόπο να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους γύρω της, εκπληρώνοντας τα όνειρά τους. Όταν συναντά στο δρόμο της ένα εξίσου περίεργο τύπο που συλλέγει πεταμένες φωτογραφίες από μηχανήματα αυτόματης φωτογράφησης, καταλαβαίνει ότι βρήκε την αδελφή ψυχή που αναζητούσε σε όλη της τη ζωή. Το Φεστιβάλ Μεταπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως». Συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Με τη συνοδεία καταξιωμένων μουσικών και τη συμμετοχή του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, η Μέλα Γεροφώτη παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη σκηνική πρόταση, αναδεικνύοντας το φως που κατοικεί μέσα μας. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκι, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά ο Νίκος Κακαρίκος είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ιταλικό hip-hop, ένα μουσικό ρεύμα που ξεκίνησε από τα κοινωνικά κέντρα της Ιταλίας και εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό φαινόμενο, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του περιοδικού ΑΕΛΕ, του πρώτου περιοδικού αφιερωμένου στην ιταλική hip-hop κουλτούρα, αλλά και από μεταγενέστερα αφιερώματα της εφημερίδας La Repubblica. Η σκηνή αυτή κατάφερε να βγει από το underground περιθώριο χάρη στην ποιότητα του στίχου της και στην ιδιαίτερα μουσική της ταυτότητα, σε αντίθεση με την Αμερική, όπου το hip-hop γεννήθηκε στα περίφημα block parties των γειτονιών. Στην Ιταλία το hip-hop αναπτύχθηκε μέσα στα κατηλημένα κοινωνικά κέντρα, τα γνωστά τσέντρι σοτσάλι οκουπάτι αουτοτζεστίτι, χώροι όπως το Φόρτε Πρενεστίνο στη Ρώμη και το Ίζολα Νελ Καντιέρε στην Πολόνια αποτέλεσαν τα πρώτα εργαστήρια δημιουργίας και πειραματισμού, καθώς η μουσική αυτή δεν υπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς, αλλά λειτουργούσε ως μέσο πολιτικής αντίστασης και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Πριν από την επικράτηση των σόλο καλλιτεχνών, τη σκηνή καθόρισαν οι λεγόμενες πόσε, μεγάλες μουσικές κολεκτίβες, με έντονα πολιτικοποιημένο κυρίως αριστερό λόγο. Συγκροτήματα όπως η Όντα Ρώσε Πόσε και η Ίζολα Πόσε All Star χρησιμοποίησαν το ραπ για να μιλήσουν για τη διαφθορά, την ανεργία και τα κοινωνικά διέξοδα που αντιμετώπιζε η νεολαία της εποχής μέχρι και σήμερα. Για τις επόμενες 2 ώρες θα εστιάσουμε στη λεγόμενη χρυσή εποχή του ιταλικού hip-hop, τη δεκαετία του 90, και στον χαρακτηριστικό ήχο που ανέδειξαν κορυφαίοι παραγωγοί και συγκροτήματα χρησιμοποιώντας samples από παλιά βινίλια με έντονες επιρροές από τη soul και τη jazz. Παράλληλα θα ακούσουμε και κάποιες νεότερες παραγωγές που κράτησαν ζωντανή αυτή την αισθητική. Και πάμε, ξεκινήσαμε με τον DJ Graf και το βόλιονο Invader Me Lipop από το άλμπουμ «O Tutto O Niente» του 1999. Πίσω από το ψευδώνυμο DJ Graf βρίσκεται ο Σάντρο Ορού, μία από τις σημαντικότερες μορφές του ιταλικού hip-hop, με πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ως DJ, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος των Sangue Misto. Στο κομμάτι που ακούσαμε μαζί με την Anjinette MC Beth, υπερασπίζεται την αυθεντική έκφραση του hip-hop απέναντι στην εμπορευματοποίησή του. Παραμένουμε στα τέλη των 90s με τον Fritz Dacat και το Lincognita, με τη συμμετοχή του Νέφα από το άλμπουμ Nove Cinquanta. Ο Fritz Dacat, κατά κόσμον Αλεσάντρο Τσινιρέλα, δημιούργησε ένα σκοτεινό jazz ατμοσφαιρικό μουσικό υπόβαθρο βασισμένο σε δείγματα βινιλίου, ενώ ο Νέφα ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό στιχουργικό του ύφος με ένα προσωπικό λεξιλόγιο, έξυπνα λογοπαίγνια, ομοιοκαταληξίες και σλάγκ του δρόμου με μοναδική ροή, στοιχεία που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους στιχουργούς του ιταλικού ραπ.

Ακούσαμε του Σάκου Εμίστο στο κομμάτι Lo Straniero από το άλμπουμ του 1994 Ese per M. Η τριάδα των Εφα, Ντέντα και DJ Graf υπέγραψε ένα δίσκο σταθμό για το ιταλικό hip hop, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι καταγράφει με αιχμηρό τρόπο την αποξένωση, τον ρατσισμό και την αίσθηση του να αισθάνεται κανείς ξένος μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και συνεχίζουμε με τους Otiere και τη Λαπίνα στο Cenere Mix Alieno. Η εναλλακτική αυτή εκδοχή κυκλοφόρησε το 1997 σε βινήλιο και περιλαμβάνεται στην ειδική έκδοση του Dalla Sente. Την παραγωγή υπογράφει ο Έζα κατά κόσμων Francesco Τσελαμάρο, ο οποίος δίνει στο κομμάτι έναν πιο πειραματικό, φουτουριστικό ήχο, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό underground χαρακτήρα της εποχής.

0: capitale, tra pericoli nei vicoli,
1: la propria strada,
0: per DJ Fede, gente deborgata, DJ Demis, DJ Fester, cibo per l'anima, man.
2: Ακούσαμε τον DJ Fede και τον Σπάρο, γνωστό και ως Il Turco, από τους ZDB, στο Sengumi από το άλμπουμ Rock the Beats. Παρότι κυκλοφόρησε το 2006, το κομμάτι παραμένει πιστό στο ύφος του κλασικού ιταλικού hip-hop, διατηρώντας την αισθητική και την ενέργεια της παλαιότερης σχολής. Και θα συνεχίσουμε με τον Ice One στο Giorno Dopo Giorno από το άλμπουμ B-Boy Maniaco του 1995. Ο Ice One κατά κόσμον Σεμπαστιάνο Ρουόκο συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πρωτοπόρους του ιταλικού hip hop, με παρουσία από τη δεκαετία του 80 ως DJ, παραγωγός, rapper και graffiti writer. Αμέσως μετά θα περάσουμε στον Καστή με το Sweet Song, έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους της ανεξάρτητης ιταλικής σκηνής και μέλος των Fluxer.

0: One, two, press il microfono live per DJ Fester. Fester, butta giù, giù.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Θα συνεχίσουμε με τον Νέφα στο Κάρτσερε Αβίτα από το άλμπουμ Cento Sente Elementi του 1998, στο οποίο συμμετέχει με μια ξεχωριστή στροφή στο τέλος του κομματιού ο Chaos One. Ο Νέφα υπογράφει και την παραγωγή του κομματιού χτίζοντας ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ήχο μέσα από δείγματα, μεταξύ των οποίων το Gloomy Day του Gabor Szabo. Μέσα σε αυτό το ηχητικό πλαίσιο οι δύο καλλιτέχνες στρέφονται εναντίον όσων αλλοιώνουν και εμπορευματοποιούν τη μουσική, μετατρέποντας τη δημιουργία σε μια συμβολική καταγγελία, όπου η δολοφονία της τέχνης παρουσιάζεται ως έγκλημα που τιμωρείται με ισόβια κάθελξη.
3: La vittima è la musica.

Μετά το Carcere a Vita παραμείνουμε στο Νέφα με το Aspettando il Sole. Από το debutto album του Νέφα, η Messaggeri della Dopa, που κυκλοφόρησε το 1996, η παραγωγή την οποία υπογράφει ο ίδιος αξιοποιεί δείγματα από το Free at Last του Al Green και το Sneaking in the Back των Tom Scott and the LA Express, ενώ το μελωδικό ρεφρέν ερμηνεύει ο Τζουλιάνο Πάλμα, τραγουδιστής των Καζίνο Ρουαγιάλ. Οι στίχοι αποτυπώνουν μια εσωτερική αναζήτηση με τον ήλιο να λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης, και θα συνεχίσουμε με τον DJ Graf και τον Gopher T στο Tiffity Taff από το άλμπουμ Zero Stress του 1990.

0: piace la mia.
1: Ακούσαμε τον DJ Graf και την Κάρι Δίστο, la musica, από το album O Tutto Niente, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα κλείσουμε με μια πιο σύγχρονη παραγωγή από τον Τζαπ, με το κομμάτι Τρόπο Κάλντο, από το album Occhi di Ghiaccio του 2005, με τη συμμετοχή μελών από την Osteria Lirica και την κολεκτίβα των Σπρέτζιο Ντικάτι. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Νίκο Κακαρίκο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στο ιταλικό hip hop.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
7: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Yeah.

0: Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr κατά την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Να καλωσορίσουμε την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο ιταλικό hip-hop της δεκαετίας του 90, σε μια περίοδο που ο κλασικός ήχος της παλιάς σχολής με έντονες jazz και soul επιρροές από samples βινιλίου συνδυάστηκε με κοινωνικά φορτισμένους στίχους, διαμορφώνοντας τη μοναδική ταυτότητα της σκηνής αυτής. Παράλληλα, οι rappers αξιοποίησαν την ιταλική γλώσσα ως ισχυρό εκφραστικό εργαλείο για να μιλήσουν ανοιχτά για την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό και τις συνθήκες καθημερινής επιβίωσης στις μεγάλες πόλεις. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τους Νέφα, Ντέντα και Σον και Chaos One στο Strategie del Universo Remix του 1998, μια εναλλακτική εκδοχή από το άλμπουμ Cento Sente Elementi. Η παραγωγή των Νέφα και DJ Σκίζο βασίζεται στο Danium Incident του Λάλο Σίφριν, το ίδιο μουσικό θέμα που χρησιμοποίησαν αργότερα και οι Portishead στο Sour Times. Στο μικρόφωνο η Elite της Ιταλικής Χρυσής Εποχής ενώνει τις δυνάμεις της, ενώ τα εντυπωσιακά Scratch ανήκουν στην ομάδα DJ Alien Army. Και θα συνεχίσουμε με τον Fritz Dakat, τον Ινόκη και τον Τζο Κασάνο στο Giorno Enote από το εμβληματικό Nove Cinquanta του 1999. Πάνω σε μια σκοτεινή soulful παραγωγή, οι δύο MCs αποτυπώνουν με ομό ρεαλισμό τη ζωή στους δρόμους, ενώ το κομμάτι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ιταλικού underground λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατο του Τζο Κασάνο.
1: Blah, blah, blah, blah.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε τον Frankie High Energy MC στο Quelli και Ben Pensano από το album La Morte dei Miracoli του 1997, όπου το μελωδικό ρεφρέν ερμηνεύει ο τραγουδοποιός Ricardo Sinigaglia. Η παραγωγή του κομματιού βασίζεται σε δείγματα από το κλασικό jazz κομμάτι Blue Juice του Jimmy McGriff, δίνοντας μουσικά μια αιχμηρή και ειρωνική κριτική απέναντι στην υποκρισία της ιταλικής μικροαστικής τάξης των καιροσκόπων και όσων θυσιάζουν τις ηθικές τους αξίες για το χρήμα και την κοινωνική επίδειξη. Και θα συνεχίσουμε με τους Camels Finezza Click στο Les Ecuzione από το Dextra Terrestrial Album του 2000 με τα χαρακτηριστικά scratch των DJ Graf και DJ Nessa. Το κομμάτι εκφράζει την αυθεντική σκληροπυρηνική αισθητική της underground σκηνής της Μπολόνια.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος Ιταλός ράπερ Νέφα σε μια συνεργασία με τον Αμερικανό Dre Love στο Non Conosco il mio futuro, I want to go outside, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του άλμπουμ 100 Elementi του 1998. Θα συνεχίσουμε με τον Chaos και το Il Condice από το ιστορικό άλμπουμ Fastidio του 1996. Σε παραγωγή του DJ Schizo, οι στίχοι αποτελούν έναν ύμνο στις αξίες της hip-hop κουλτούρας με έντονες αναφορές στον κόσμο των graffiti και της ζωής στους δρόμους. Θα παραμείνουμε στο ίδιο άλμπουμ και για τη συνέχεια με το Μέλιο και Σέντι Ραμίξ, όπου ο Κάους συναντά τον Νέφα πάνω στην εξαιρετική παραγωγή του Ντέντα σε ένα από τα πιο δυναμικά και χαρακτηριστικά κομμάτια της χρυσής εποχής του ιταλικού hardcore hip-hop.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πέρασαμε στον Λου Εξ με το Λαράγε από το άλμπουμ A Volte Ritorno του 1995. Αν και ο Λου Εξ έγινε γνωστός για τον πολιτικοποιημένο και αιχμηρό λόγο του, εδώ παρουσιάζει μια πιο ατμοσφαιρική πλευρά πάνω σε μια παραγωγή που βασίζεται στο Summer Madness, τον Cool and the Gang, ένα κλασικό jazz funk κομμάτι που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη hip hop σκηνή των 90s για τη δημιουργία κινηματογραφικών ηχοτοπίων.

0: Και προχωράμε, θα συνεχίσουμε με μία από τις σημαντικότερες φωνές εκείνης της γενιάς, τον Τορμέντο, σε μία μεταγενέστερη όμως ηχογράφηση, τον Νταλαμέ, από το άλμπουμ Il Mio Diario του 2006. Παρά τη χρονική απόσταση από τα 90s, το συγκεκριμένο κομμάτι διατηρεί αναλύωτη αυτή την soulful αίσθηση που καθιέρωσε ο καλλιτέχνης ως μέλος των θρυλικών Σωτοτόνο.
1: Velenosa, pericolosa. I love you, bimbi. Lo so, sai un casino.

Ακούσαμε τους Gatekeepers στο Αναρχία Λύρικα από το άλμπουμ Dieci Anni e Avvenire του 1999, η πολυμελής κολεκτίβα από το Piemonte ξεχώρισε για τον σκληρό boom bap ήχο και τον έντονα κοινωνικό και πολιτικό της λόγο, με το επόμενο κομμάτι, το Anonymous του Brain, μαζί με τους Mad Bandy και Chiave από το Brainstorm 2 του 2013. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, ένα κομμάτι που έρχεται να δείξει πως ο ήχος, οι ιδέες και ο κοινωνικός προβληματισμός που γεννήθηκαν στα 90s εξακολουθούν να βρίσκουν έκφραση και στις επόμενες γενιές της ιταλικής σκηνής. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε εξαιρετικά για άλλη μια φορά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η θεατρική ομάδα Δήμου Παύλου Μελά παρουσιάζει την παράσταση Εργαστήρι Μπρέχτ, το Οξυγόνο, σε σκηνοθεσία Θεανός Αμυρίδου στο κτίριο Χ του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βασισμένη σε κείμενα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, με βασική αναφορά το έργο Τρόμος και Αθλειότητα του Τρίτου Ράιχ, η παράσταση σε εξέλιξη συνομιλεί με την ιστορική μνήμη του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και μετατρέπει το κτίριο Χ σε ένα χώρο τέχνης, στοχασμού και ελευθερίας. Το εμβληματικό έργο του Μανέλο Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, παρουσιάζεται στο θέατρο Κήπου σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Η διαχρονική ιστορία του Μέλιου ζωντανεύει στη σκηνή ως μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μιλώντας με τρυφερότητα για την παιδική αθωότητα, το δικαίωμα στη γνώση, την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη του ονείρου. Το Σινένα Ταλή μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο της Αμελή η ταινία του Ζαν-Πιέρ Ζενέ με την Οντρέ Τουτού που λάτρεψαν κοινό και κριτική. Η ονειροπαρμένη Αμελή, μια ρομαντική και γενναιόδορη καρσόνα, έχει έναν δικό της τρόπο να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους γύρω της, εκπληρώνοντας τα όνειρά τους. Όταν συναντά στο δρόμο της ένα εξίσου περίεργο τύπο που συλλέγει πεταμένες φωτογραφίες από μηχανήματα αυτόματης φωτογράφησης, καταλαβαίνει ότι βρήκε την αδελφή ψυχή που αναζητούσε σε όλη της τη ζωή. Το Φεστιβάλ Μεταπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως». Συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Με τη συνοδεία καταξιωμένων μουσικών και τη συμμετοχή του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, η Μέλα Γεροφώτη παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη σκηνική πρόταση, αναδεικνύοντας το φως που κατοικεί μέσα μας. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Με μια πρόσκληση θέλει να ξεκινήσει σήμερα. Ένα έλα. Ναι, ακούει τη μουσική να τον προσκαλεί κάπου καλύτερα, ίσως. Μην το σκέφτεσαι, ακολούθησε. Έλα, επιμένουν σας ειρήνες οι φωνές. Έλα σε διάφορες γλώσσες. Άντε ακόμα, έλα λοιπόν.

0: Allez, viens. Viens, mais oui, ma chérie. Allez, viens. Mais oui. Allez, viens, je t'en prie. Viens. Mais oui, tu verras, c'est magnifique. Mais oui, viens, viens. Allez, viens. Viens, viens, viens. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens.
1: Η Αγγελική Μπρέλη φροντίζει τον ήχο, η Μαρατσικάρα νομίζει πως ακούει κάποιον να περνάει τραγουδώντας, δεν ξέρω, τον ακούτε κι εσείς σαν περνάει από το δρόμο κάτω από το παράθυρο, να περπατάει στην παραλία, να στέκεται στο φανάρι και να μουρμουρίζει «Έλα» λέει, και σαν το μαγικό αυλό προσπαθεί να μας παρασύρει. Για να δούμε με πόσα «έλα» θα πιστούμε και θα ακολουθήσουμε.

Και έγινε η νύχτα μέρα και το ελαφρύ βάρινε και η αλλητική διάθεση έγινε ποίημα και να πιάνω τώρα επιμένει και ο δρόμος έγινε απόκοσμη κορφή. Έλα, αλλά πρόσεχε, δεν έχει επιστροφή.

«Έλα, ας φύγουμε», επιμένει και το επόμενο τραγούδι. «Και ας φύγουμε εκεί που κανείς δεν θα μας κρίνει, εκεί που κανείς δεν θα μας πει ότι κάνουμε λάθος. Και ας φύγουμε μακριά από τον κόσμο. Βαμονός».

Εντάξει, μετά από τόσα επιχειρήματα, αφού το σκεφτήκαμε πολύ, μετρήσαμε τα υπέρ και τα κατά, να πάει κανείς ή να μην πάει, να ακολουθήσει τις προσκλήσεις και τις προσταγές μιας παρόρμησης. Τόσα έλα, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, άντε, μας έπεισε τελικά και βρεθήκαμε κάτω μετά από αμφιβολίες, στο κατόπι του. Εντάξει, ήρθα και... και τότε ο διαβάτης που επέμενε, έκοψα παλού δρόμο και τον χάσαμε.

Άλλαξαν οι ρόλοι. Τώρα το ψάχνουμε εμείς στους δρόμους, στη μέρα. Προσπαθούμε σαν γνήσιοι μικροί εξερευνητές να ανιχνεύσουμε τα σημάδια. Ρωτάμε, μήπως τον ακούσατε. Ψάχνουμε τις πατημασιές, τα βήματα, τις μυρωδιές. Μήπως πέρασε από εδώ. Ένα κόκκινο μαντίλι στο δρόμο είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν μπορεί, κάπου εδώ θα είναι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ψάχνοντας σημάδια λοιπόν ενός πεισματάρι διαβάτη που προσκάλεσε και έπειτα «Αμπά, τώρα δεν θέλω». Και κάθεσαι και τον ψάχνεις στους δρόμους, μήπως και τον βρεις. Έτσι είναι η ζωή. Διαβάζεις ένα γκράφιτι στο δρόμο και λες «Α, για μένα είναι αυτό» και από εδώ πέρασε. Και νομίζεις ότι σχεδόν ακούς από μακριά το τραγούδι του. Το φαντάζεσαι καλύτερα από τα χείλη του Φρανκ Σινάτρα.

Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή, αυτό λένε όλοι. Τον Απρίλιο είσαι στα ύψη, το Μάιο πέφτεις κάτω, αλλά ξέρω ότι θα αλλάξω αυτή τη μελωδία όταν ξαναβρεθώ στην κορυφή. Ξαναβρεθώ στην κορυφή τον Ιούνιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάσαμε εκεί που περίμενε ο στίχος. Και συνεχίζει, είπα, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή. Και όσο αστείο και αν φαίνεται, μερικοί άνθρωποι διασκεδάζουν πατώντας ένα όνειρο, αλλά δεν αφήνω να με πτωήσει, γιατί αυτός ο ωραίος παλιός κόσμος συνεχίζει να γυρίζει. Κυρένα Βλαχοπούλου, κάτι τέτοιο λέει.

Φτωχοδιάβολος η αγάπη, σαν παιχνίδι θησαυρού κάνει κόλπα, σαν κυνήγι θησαυρού, αφήνει ραβασάκια και σημάδια στην πόλη, ψάχνεις κάτω από παγκάκια, πίσω από πινακίδες, κάτω από παρκαρισμένα, βρίσκεις γατιά, τα ακολουθείς, λες εδώ να είναι, βουτάς σε λακκούβες ροχής, ρωτάς σε καφενέδες, σε πλανόδιους. Ένας γρίφος λέει πως αυτό που ψάχνεις είναι εκεί που γεμίζουν με βροχή τα μάτια σου, δάκρυα στα όνειρα και πέτρες στην καρδιά. Εκεί θα βρεις αυτό που αναζητάς.

Εντάξει, δεν χάθηκε τελείως, παιχνίδια παίζει. Σου δείχνει το δρόμο ακόμα και μέσα στα σκουπίδια. Κι όμως πετάγονται και βιβλία στα σκουπίδια. Από κουρασμένους μαθητές που απαλλάχτηκαν όταν η γνώση έγινε βάρος και η ποίηση πεταμένη ανάμεσα σε μπύρες και χαρτιά και πλαστικά ποτήρια. Μια σκισμένη σελίδα στο δρόμο με πείμα της Πολυδούρη δεν μπορεί παρά να είναι ένα σημάδι ότι από κάπου εδώ πρέπει να πέρασε. Όχι, δεν το πέταξε αυτός, δεν μπορεί, απλώς το έφερε σε σημείο για να το δεις. Τι λέει? Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησε στα περασμένα χρόνια. Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησε. Μόνο γιατί με κράτησε στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησε στο στόμα. Μόνο γι' αυτό είμαι ωραία, σαν κρίνω ολάνυχτο. Και έχω να ρίγω στην ψυχή μου ακόμα. Μόνο γιατί με κράτησε στα χέρια σου. Ναι, τώρα ακούει και το τραγούδι του. Και ας είναι διαφορετικό από αυτό που μόλις ακούσαμε.

Κι άλλο ποίημα στο δρόμο του, κολλημένο στον τοίχο του μυαλού του αυτή τη φορά. Όνε μια σκέψη για να είναι πραγματικά υγιής, άσχετο σε τι αναφέρεται, πρέπει να αντέχει το ύπεθρο και όχι μόνον. Πρέπει την ίδια στιγμή στην ευαισθησία μας να είναι καλοκαίρι. Λίγο, 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά, τετέλεστε, το γιασεμί σωπαίνει, ο ουρανός γίνεται θόρυβος. Οδυσσέας Ελίτης, ο μικρός ναυτίλος. Είναι καλοκαίρι, ναι, είναι καλοκαίρι, σίγουρα. Στην ευαισθησία μας, δεν ξέρω, είναι. Σε σκέφτομαι, δεν ξέρω αυτή αν είναι μια υγιή σκέψη. Αντέχει όμως και στην Ήπεθρο και στην πόλη, αφού ακόμα εδώ είμαι και ψάχνω τα σημάδια σου. Τώρα μυρίζει και ένα γιασεμί και επιβεβαιώνεται. Δεν μπορεί και από εδώ θα πέρασε.

Και το swing που ακολουθεί, και αυτό σημάδι είναι, κι ας μη σημαίνει τίποτα, έστω αλλάζει το βήμα που περπατά στο δρόμο, και αυτό επιρροή είναι εκείνου που πέρασε πριν λίγο, τραγουδώντας από δίπλα μας.

Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τον ήχο. Η Μαρατσικάρα νομίζει πως άκουσε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Ξεκίνησε με προσκλήσεις, με έλα, έλεγε διαβάτη σε διάφορες γλώσσες. Αμφιταλαντευτήκαμε και όταν αποφασίσαμε μετά από όρημη σκέψη να ακολουθήσουμε, αυτός δεν ήταν εκεί. Μας άφησε όμως σημάδια και ίχνη, ποίηματα και γκράφιτι και εικόνες και μυρωδιές και φτιάχτηκε τελικά μια διαδρομή γεμάτη μουσική, ακόμα και χωρίς οδηγό. Μόνο με τη σκέψη του. Κάτι ήταν γι' αυτό. Τον πέτυχε το στόχο του και σήμερα. Γέμισε μια πολύτιμη ώρα με μουσική. Αν το συναντήσετε κάπου στο διάβα σας, ακολουθήστε τον, μη φοβηθείτε, περίεργος τύπος, αλλά ποιος ξέρει πού μπορεί να σας

0: ιερεία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισέρ 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισέρ 3.
4: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε πως συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αγγελική Μπρελού, καλή φίλη και συνεργάτη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Κάπως δυναμικά ξεκινήσαμε. Νουσαντάρα Beat, ένα εξαιρετικά δημοφιλές μουσικό σχήμα με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Βέβαια θα μου πείτε, το άκουσμα, οι μελωδίες που ακούσαμε, η μουσική η ίδια δεν σου θυμίζει κάτι σε Ολλανδία? Όχι, γιατί επαναπροσδιορίζει το σχήμα τις παραδοσιακές ινδονησιακές μελωδίες, συνδυάζοντάς τες με σύγχρονα ψυχεδελικά garage, funk και folk στοιχεία από τις αγαπημένες δεκαετίες 60 και 70 αντίστοιχα. Το όνομα βέβαια του σχήματος, να σας πω δε πως προέρχεται από το σανσκριτικό Νουσαντάρα. Και τι είναι η Νουσαντάρα? Είναι η υποκατασκευή μελλοντική πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Τι πάει να πει αυτό, θα σας πω. Αντικαθιστά την Τζακάρντα για την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας, ενώ το κτίσιμό της θα ολοκληρωθεί σταδιακά με την επίσημη εγκαινίασή της, η οποία έχει προγραμματιστεί το 2028. Βρίσκεται στην επαρχία, στο ανατολικό Καλιμαντάν, στο νήσο Βόρνεο, κοντά στην πόλη Μπαλίκ Παπάν. Τι θα πει αυτό? Θα πει πως σχεδιάζεται ως πόλη του δάσους, με την ανέγερσή της να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ας γυρίσουμε όμως το σχήμα, να σας πω πως το Νουσαντάρα Beat αποτελούνται από 6 μέλη, στα φωνητικά, στην κιθάρα, στα πλήκτρα, στον μπάσο, στα drums, αντίστοιχα στα κρουστά, τα οποία όπως σας είπα μοιράζονται μια πλούσια καταγωγή και ανατροφή που συνδυάζεται και συνδέεται με την Ινδονησία. Η μουσική τους ταυτότητα είναι ένα ταξίδι στην ουσία πίσω στο χρόνο, γεμάτο χορευτικές, νοσταλγικές γραμμές, με φωνητικά στην Ινδονησιακή και Σουδανική γλώσσα, Μπαχάσα Ινδονέζια και Σαντανέιζ. Το συγκρότημα δημιουργεί ένα καθηλωτικό, θα λέγαμε σχεδόν ψυχεδελικό μοτίβο, που ενσωματώνει παραδοσιακές κλίμακες και ρετρό ήχους.

Αφρικικό, να σας πω τώρα ότι υπάρχει και στην Γκάνα αυτό το μέρος. Βέβαια εμείς πήγαμε κάπως, συνδέσαμε δηλαδή αυτό το όμορφο ταξίδι μαζί με τους Τασμίν. Και ο σκοπός της άσκησης ήταν να βρεθούμε τέλος πάντων σε κάτι πιο ατμοσφαιρικό μακριά από την Ελλάδα. Ένας δίσκος εξαιρετικός βέβαια από τους Τασμίν, από το συγκεκριμένο σχήμα, το Αφρικικό, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Τεζέτα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτή ήταν η Αταμπάσκα, ένα ψυχεδελικό jazz funk τρίο. Πρόκειται για ένα ιταλικό συγκρότημα που συνδυάζει έτσι afrobeat, jazz funk με desert rock επιρροές. Κυκλοφόρησαν τον ντεπούτο τους ως Αταμπάσκα. Να πούμε πως είναι στην ουσία μια μουσική κοινότητα, μια μπάντα πνευστών και κρουστών με έδρα την Αλμπέρτα του Καναδά, που συχνά πραγματοποιεί έτσι διάφορες συνεργασίες, μια μουσική κολεκτίβα. Επίσης η Αταμπάσκα First Nation είναι μια αυτόχθονη φυλή First Nation του Καναδά που διαμένει παραδοσιακά στην περιοχή της λίμνης Αθάμπάσκα. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να πούμε πως η κοινότητα βρίσκεται κοντά στην αμφιλεγόμενη περιοχή εξόρυξης πετρελαϊκής άμμου στην Αλμπέρτα. Ως εκ τούτου, η Αθαμπάσκα First Nation δραστηριοποιείται έντονα στην προστασία των εδάφων της, στη διαχείριση της άγριας ζωής και στις δικαστικές φυσικά προσφυγές για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος έναντι βιομηχανικών παραβιάσεων.

Ντάμου, The Fudge Monk, το πραγματικό όνομα του μουσικού είναι Earl Davis, γεννημένος το 1984, Αμερικανός παραγωγός της hip-hop, DJ rapper φυσικά, πολυοργανίστας από την Washington. Είναι ευρύτερα γνωστός ως ένας από τους πιο πιστούς συνεχιστές του παραδοσιακού boom-bap, δηλαδή του ήχου και της χρυσής εποχής του hip-hop. Δεν βασίζεται σε ψηφιακά προγράμματα, δημιουργείνε μεν τα beats με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή ψάχνοντας παλιά σκονισμένα βινίλια, σκρατσάροντάς τα και κόβοντάς τα σε κλασικά samplers. Η προέλευση και του ονόματος Ντάμου The Fudge Monk είναι, προέρχεται από την αγάπη του την ίδια για τις ταινίες Kung Fu, καθώς και για την αγάπη που έχει απέναντι στους μοναχούς Σαολίν. Συγκεκριμένα υπάρχει και μια ταινία Willy Wonka και το παρατσούκλι της Washington ως Chocolate City, και όπως έχει δηλώσει σημαίνει ο μοναχός της μουσικής με το σοκολατένιο δέρμα. Αποτελεί εξαίρεση στη σύγχρονη βιομηχανία, στο τώρα δηλαδή που μιλάμε, καθώς αποφεύγει τα social media, την αυτοπροβολή, αφήνοντας αποκλειστικά το έργο του, τη μουσική του δηλαδή, την ίδια να μιλήσει. Είναι συνιδιοκτήτης της ανεξάρτητης δισκογραφικής Redefinition Records, η οποία εστιάζει περισσότερο στην κυκλοφορία κασετών και βινιλίων. Το επίσημο ντεπούτο του πραγματοποιήθηκε το 2007 με τον Inside, τον rapper, με τον τίτλο Y Society, και μέχρι το 2024 είχε μία έτσι απίστευτη ροή όσον αφορά τα σταδιακά άλμπουμ ολοκληρωμένους δίσκους που κυκλοφόρησε. Το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε ονομάζεται Beats in the Park, με ένα θρυλικό βίντεο να το ακολουθεί, να το συνοδεύει, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 επίσημα σε limited edition βινίλιο 7 ίντσο.

Αυτός ήταν ο Bo Barrell, ένας ποιητής του ρυθμού θα τον χαρακτηρίζαμε. Εξαιρετικά σημαντικός γερμανός καλλιτέχνης, τραγουδιστής, παραγωγός, πολιοργανίστας της funk και rare groove σκηνής. Συνδέεται εντωμεταξύ με τον Damu the Fudge Monk, τον υπέροχο Earl που μεταδώσαμε λίγο πριν. Είναι γνωστός βεβαίως και ως ο frontman, ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά από τους θρυλικούς The Poets of Rhythm μαζί με τον John Whitefield. Ξεκίνησε από το Μόναχο στις αρχές της δεκαετίας των 90's, του 90, θεωρείται πρωτοπόρο στο παγκόσμιο funk revival. Και έχει και το δικό του solo project, Bo Barrell's of Perception, με εξαιρετικές κυκλοφορίες. Να, μια κυκλοφορία ήταν αυτή η διασκευή από το Light My Fire των Doors, που έδωσε ένα διαφορετικό τελείως ρυθμό. Και να πούμε πως ο ήχος του είναι αυθεντικά αναλογικός, έχει κρατήσει το βρώμικο καθαρό και είναι πιστός όσον αφορά στα αμερικανικά πρότυπα της δεκαετίας των 70's, όπως ήταν οι Meters και ο James Brown.

Rapture, Step Into The World, και αυτός ήταν ο Kers One, ή αλλιώς ο Lawrence Parker, γεννημένος το 1965, ένας από τους πιο επιδραστικούς ευάσμιους των MC στην ιστορία του hip-hop. Γνωστός και ως The Teacher, ο δάσκαλος δηλαδή, είναι η απόλυτη προσωποποίηση της συνειδητής hip-hop κουλτούρας και της σύνδεσης του είδους με τον κοινωνικό ακτιβισμό. Και τι εννοώ? Μετά τη δολοφονία του Scott LaRock το 1987, ο Kers One άλλαξε ριζικά το περιεχόμενο των στίχων του προς την κοινωνική αφύπνιση, την ειρήνη και την παιδεία. Ίδρυσε το Stop the Violence Movement και κυκλοφόρησε το παγκόσμιο αντιβία single Self-Destruction. Το 1993 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία, κυκλοφορώντας διαχρονικούς underground όπως το Sound of Double E, το My Philosophy και το MC's Act Like They Don't Know. Έχει ιδρύσει έναν οργανισμό υποκουλτούρα, θα λέγαμε, που αντιμετωπίζει το hip-hop όχι απλά ως μουσικό είδος, αλλά ως επίσημη φιλοσοφία και τρόπο ζωής.

Υπέροχη Μίσα Πάνβιλοφ, είναι επίσης ένα εξαιρετικό σχήμα από τον Εστονό συνθέτη, παραγωγό και πολυοργανίστα από το Ταλίν, τον Μίσα Πάνβιλοφ. Είναι γνωστός για το ζεστό και αναλογικό ήχο, καθώς και τις κινηματογραφικές του παραγωγές. Έχει κυκλοφορήσει τη μουσική του σόλο. Βέβαια, συνεργάζεται με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, δημιουργεί σχήματα όπως το Σεπτέτ που ακούσαμε, Μίσα Πάνβιλοφ Σεπτέτ, Εστράντα Όρκεστρα, είναι ένα τοπικό avant-garde jazz σχήμα από την Εστονία, και τους Πένζα Πένζα που είναι λίγο πιο low-fi, garage και πιο funk-rock ήχους.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης και το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Μίσα, αλλά κάπως συνδέεται έτσι η σημερινή συνύπαρξη, συνδημιουργία των μουσικών, δεν ξέρω πώς έτυχε, αλλά όλοι οι προηγούμενοι καλλιτέχνες που μεταδώσαμε, ο Ντάμου, ο Μίσα και ο Μπο Μπάρελ, έτσι και η Κούνα Ριν ή αλλιώς η Κούνα Ριν's Electric Fin Band είναι ένα από τα πιο αναπάντεχα παγκόσμια cult μουσικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. Πρόκειται για ένα πολύ γενεαλογικό, θα λέγαμε, σχήμα ψυχεδελικής και folk μουσικής από την επαρχία Pitsabun της Rural Ταϊλάνδης. Επίσης να σας πω πως το Fin είναι το κεντρικό όργανο, γιατί αυτός είναι ο ήχος στην ουσία των Κούνα Ριν. Είναι ένα παραδοσιακό τρίχορδο λαούτο από την περιοχή Ισάν της Ταϊλάνδης. Οι Κούνα Ριν πήραν αυτό το παραδοσιακό όργανο, του προσέθεσαν ηλεκτρικούς μαγνήτες κιθάρας, το συνέδεσαν με εφέ παραμόρφωσης και το αποτέλεσμα είναι αυτός ο υπνοτικός, χοδροκομμένος θα λέγαμε σχεδόν ψυχεδελικός ήχος που θυμίζει space rock των 70's, αναμεμειγμένο όμως με ταϊλανδέζικες μελωδίες από τοπικά είδη όπως το Μολάμ. Το σχήμα έγινε γνωστό για το τεράστιο επίσης αυτοσχέδιο ηχοσύστημα που μετέφερε πάνω σε καρότσες φορτηγών, pick-up trucks, που σέρνει με καροτσάκια σε θρησκευτικές γιορτές, τοπικά πανηγύρια και σε παρελάσεις.

Μάρκους Ντι ή αλλιώς Μάρκους Ντι Ριβέρα, ένας Αμερικανός παραγωγός hip-hop πιανίστας βέβαια, με καταγωγή από το Σιάτελ, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Τόκιο, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του jazzy hip-hop, του low-fi chill-hop παγκοσμίως, συνεχίζοντας βέβαια τη σχολή που έχτισε ο θρυλικός Νου Τζάμπες. Μουσικό στυλ και επιρροές, ακούσατε πως ο ήχος χαρακτηρίζεται από μελαγχολικές, σχεδόν γλυκόπικρες μελωδίες πιάνου, ζεστά jazz samples και απαλά boom bap drums. Συνδυάζει την αμερικανική underground hip hop κουλτούρα με την ιαπωνική αισθητική του, διότι το Tokyo τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ, και το soulful rap. Είναι το ένα μισό του διάσημου underground duetto Bob Alloy, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον εξαιρετικό Αμερικανό MC Substantial. Το πρώτο άλμπουμ, το ντεπούτο και εμβληματικό, ήρθε το 2012 και έχει κάνει, θα λέγαμε, την παραγωγή για κομμάτια κορυφαίων underground καλλιτεχνών, όπως είναι η Planet Asia, ο Guilty Simpson, η Blue, η Skyzoo. Επίσης είναι πολύ γνωστός για τη συνεισφορά του στην geek και gaming κουλτούρα, διότι έχει γράψει μουσική και επίσης soundtracks παιχνιδιών και άνιμε.

Afro Blue, ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά κομμάτια στην ιστορία της jazz, το οποίο βέβαια συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα του hip hop και όλων των καλλιτεχνών που συζητάμε από την πρώτη μας συνάντηση, από την πρώτη ώρα δηλαδή της σημερινής μας συνάντησης. Συντέθηκε το 1959 από το θρυλικό κουβανό κρουστό Μόγκο Σάντα Μαρία. Ήταν το πρώτο jazz standard που βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε ένα παραδοσιακό αφρικανικό cross rhythm, πολυρυθμία δηλαδή. Το κομμάτι έμεινε στην ιστορία όταν το διασκεύασε ο Σέιν Τζον Κολτρέιν, μετατρέποντάς το σε έναν πνευματικό και υπνοτικό ήχο. Μετά έσκασε και ο Όσκαρ Μπράουν Τζούνιορ, όπου προσέθεσε αυτούς τους πανέμορφους ποιητικούς στίχους που ακούσατε. Το 2012 όμως ο πανέξυπνος Ρόμπερτ Γκλάσπερ, ο πιανίστας, στο μνημειώδες άλμπουμ του Black Radio, το οποίο κυκλοφόρησε από την θρυλική Blue Note Records, συνεργάστηκε με αυτή την εξαιρετική φωνή που ακούσατε, την Έρικα Μπαντού, και έδωσε μια εκδοχή που επηρέασε βαθύτατα τη low-fi, τη jazzy hip-hop σκηνή. Να σας πω πως το μνημειώδες αυτό άλμπουμ του Robert Glasper, το Black Radio, άλλαξε την πορεία της σύγχρονης μαύρης μουσικής και αντί να αντιμετωπίζει την jazz και το hip hop ως ξεχωριστά είδη, τα ένωσε οργανικά, αποδεικνύοντας ότι προέρχονται από την ίδια ρίζα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο υπέροχος Ουγιάμα Χιρότο, ένας καταξιωμένος Ιάπωνας σαξοφωνίστας, μουσικός, παραγωγός, συνθέτης, ευρύτερα γνωστός βέβαια για τη βαθιά συμβολή του στην instrumental hip-hop, τη new jazz και τη jazz rap, έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο στην εμβληματική δισκογραφία του θρυλικού, για ακόμη μία φορά παραγωγού Νου Ζάμπες. Μετά την απώλεια του σπουδαίου αυτού παραγωγού, ο Γιάμα Χιρότο καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ιαπωνικής jazz-hop σκηνής, συνδυάζοντας, όπως ακούσατε, οργανικά πνευστά με μελωδικά νοσταλγικά beats. Το ντεπούτο του άλμπουμ έρχεται το 2010, A Son of the Sun. Το 2016 έχουμε το Freeform Jazz, με στροφή προς τις πιο ελεύθερες και αυτοσχεδιαστικές πειραματικές jazz κατευθύνσεις, αναδεικνύοντας βέβαια και τις ικανότητες που έχει στο σαξόφωνο. Και ερχόμαστε το 2020 να κλειδώσουμε. Soul of Freedom μεταδώσαμε, η ελεύθερη ψυχή, το Freedom of the Sun, όπου συνεχίζει να συνδυάζει την κλασική αισθητική του hip-hop των 90s όμως, με σύγχρονες παραγωγές, smooth jazz, ηχοχρώματα. Η πιο πρόσφατη δουλειά του είναι το album Breath of Love.

JJ Whitefield, ένας εξαιρετικός γερμανός συνθέτης, παραγωγός, κιθαρίστας, band leader για την ακρίβεια, με έδρα το Μόναχο, είναι ένας αρχιτέκτονας της underground σκηνής του retro funk και του ψυχεδελικού afrobeat, του crowd rock καθώς και της spiritual jazz. Από τη δεκαετία του 1990 ο JJ Whitefield έχει κυκλοφορήσει δεκάδες άλμπουμ, χρησιμοποιώντας βέβαια διαφορετικά μουσικά προσωπία, μπάντες και project. Τα πιο γνωστά μουσικά του projects είναι ένα από αυτά που μεταδώσαμε, με τους Whitefield Brothers, ένα σχήμα που δημιούργησε μαζί με τον αδερφό του και τον drummer, τον Max, εξερευνώντας raw και rhythm and blues ψυχεδελικά αφρικανικά grooves, με τον Carl Hector, και ένα από τα πιο δημοφιλή έτσι σχήματα θα λέγαμε, σε συνεργασία με μια ανεξάρτητη δισκογραφική, την Now Again Records, η οποία παντρεύει το crowd rock με το afro funk και τις παραδοσιακές μουσικές της Ανατολικής Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Έχουμε βέβαια και τους Forced Meditation, η μεγάλη αυτή big band με την οποία εξερευνά τα μονοπάτια της spiritual jazz, της meditation και του meditation punk, επηρεασμένος από ιερά τέρατα όπως ο Σαν Ρα και ο Σάντερς. Song of Storms.

Απόλυτα αγιωμένη, πολύ βραβευμένη. Αυτός φυσικά ήταν ο σπουδαίος πιανίστας του 21ου αιώνα, Τζον Μπατίστ, και ο πιο δημοφιλής ντράμερ του. Σήμερα κρουστός μαζί με τον Τζος Χάρμον, που αποτελούν ένα από τα πιο εκρηκτικά δημιουργικά ντουέτα. Η απίστευτη χημεία του συνδυάζει την παραδοσιακή τζαζ της Νέας Ορλεάνης με τη σύγχρονη όμως πινελιά της pop και geek κουλτούρας. Η πιο εμβληματική συνεργασία τους είναι ένα theme, Song of Storms, που ακούσατε, η επίσημη δηλαδή jazz ασκευή του Song of Storms από το θρυλικό βίντεο παιχνίδι The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Πώς ξεκίνησε? Όλα αυθόρμητα. Όλα άρχισαν ως ένα απόλυτα αυθόρμητος, απροβάριστος αυτοσχεδιασμός στο στούντιο, και η κυκλοφορία, το βίντεο δηλαδή, έγινε viral λόγω της ζωντανής εκτέλεσης και λόγω της τεράστιας απέτησης απήχησης που είχε το συγκεκριμένο κομμάτι. Κυκλοφόρησε επίσημα ο single από τη Verve Records.

Είπα να πεταχτούμε μέχρι την Κορνουάλη, αυτή την κομιτεία της Αγγλίας, το πιο νοτιοδυτικό τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Να σας πω πως βρέχεται βορειοδυτικά από τον Ατλαντικό, νότια από τη θάλασσα της Μάχης, και το ανατολικό της σύνορο είναι η κομιτεία Ντέβον με φυσικό σύνορο τον ποταμό Τέιμαρ. Οι κάτοικοι της Κορνουάλης, τους προ-ρωμαϊκούς χρόνους, στην ουσία τι ήταν? Κέλτικες φυλές που μιλούσαν μία γλώσσα που θα εξελισσόταν αργότερα στην Κορνουαλική, που ανήκει στις βριθονικές γλώσσες. Ύστερα από μία περίοδο ρωμαϊκής κυριαρχίας, η Κορνουάλη πέρασε στα χέρια ανεξάρτητων Κελτών αρχηγών. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι η μουσική των Blind Geo έχει να κάνει και με τη φιλοσοφία και με την ιστορία. Από εκεί προκύπτει και ο ίδιος ο ήχος, που είναι ένα ψυχεδελικό καρναβάλι, θα λέγαμε, ήχο που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε crowd rock, space rock, ψυχεδελικό folk, υπνοτικά grooves και rave synths. Το project επίσης, να σας πω πως ξεκίνησε από τον Will Greenham, μέσα στην απόλυτη ησυχία και απομόνωση της καραντίνας. Πήρε όμως άρκα και ωστά το 2022, όταν το σχήμα έκανε μια δημιουργική καλλιτεχνική διαμονή, residency αλλιώς, στο The Cornish Bank, έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό χώρο που αποτελεί την καρδιά της ακμάζουσας underground σκηνής της Κορνουάλης. Αντικατοπτρίζοντας βέβαια το πράσινο, αυτό το eco-friendly και τη low-fi φιλοσοφία τους, διότι ένα μεγάλο μέρος της μουσικής τους από το συγκεκριμένο δίσκο, το Anam Καρά, ηχογραφήθηκε μέσα σε ένα δάσος στη βόρεια ακτή της Κορνουάλης. Το στούντιο, αντιλαμβάνεστε, ήταν φτιαγμένο από πυλό και άχυρο, εντελώς εκτός δικτύου και τροφοδοτούμενο αποκλειστικά από ηλιακή ενέργεια.

Αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που εμπνέεται πάρα πολύ από τα hotel bar vibes των 80s, μέσα από τη δεκαετία του 80. Η μουσική του Danny Scott Lane είναι ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό ζεστό και θα λέγαμε, γιατί όχι, κινηματογραφικό κράμα. Κινείται με απίστευτη άνεση ανάμεσα σε botanical ambient jazz, smooth down tempo mini grooves και φυσικά αυτή την εξωτική νοσταλγία που οι περισσότεροι έχουν για τη δεκαετία των 80s. Οι άνθρωποι που περιγράφουν τα άλμπουμ του ως ένα ιδανικό, θα λέγαμε, soundtrack για χαλάρωση. Και να σας πω πως ένα από τα αγαπημένα lo-fi ambient jazz album είναι του Danny Scott Lane, είναι το Home Decor, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Εγώ επέλεξα από το Home Decor το Window Let the Breeze. Βέβαια το 2026 έχουμε ένα νέο δίσκο από τον Danny, ο οποίος ονομάζεται House of Alice και είναι η πιο πρόσφατη δουλειά του, η οποία συνδυάζει την ηλεκτρονική New Age Jazz με τη Soft Funk και ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το σπίτι της θρυλικής φωτογράφου Alice Austin, διότι ο Danny Scott Lane παράλληλα, πέρα από τη μουσική, είναι ένας καταξιωμένος φωτογράφος που δουλεύει κυρίως με φιλμ 35. Τα έργα του εστιάζουν στην οικειότητα, την ανθρώπινη απομόνωση, το παιχνίδι με το φυσικό φως, έχοντας βέβαια παρουσιαστεί σε κορυφαία περιοδικά, έτσι, όπως το Vogue Italia, το Playboy, εξού και η σινεμάτικα αισθητική των φωτογραφιών που καθρεφτίζονται απόλυτα με τον αναλογικό ήχο της μουσικής που γράφει.

Αυτός ήταν ο Μακάγια Μακρέιβεν, γεννημένος το 1983, Αμερικανός ντράμερ, παραγωγός, συνθέτης από το Σικάγο. Τον αποκαλούν beat scientist γιατί είναι ο επιστήμονας των beats. Θεωρείται ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης progressive jazz σκηνής παγκοσμίως, έχοντας κατά κάποιο τρόπο επαναπροσδιορίσει το διάλογο μεταξύ jazz και hip hop. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο beat scientist είναι πως ο Μακρέιβεν έχει αναπτύξει μια εντελώς μοναδική μέθοδο παραγωγής που γεφυρώνει το live παίξιμο με το hip hop σαμπλάρισμα. Παίζει γενικά ζωντανά, δηλαδή θέλω να πω πως δημιουργεί ώρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και στη συνέχεια παίρνει τις ηχογραφήσεις αυτών των αυτοσχεδιασμών στο στούντιο και τις αντιμετωπίζει σαν crate digger, δηλαδή κόβει, ράβει, κάνει λούπες και επεξεργάζεται όλο το live υλικό με την τεχνική ενός hip hop beatmaker. Το αποτέλεσμα είναι που δημιουργεί ένα τελικό στουντιακό άλμπουμ που ακούγεται ταυτόχρονα σαν μια δεμένη live jazz μπάντα και σαν ένα εξελιγμένο, θα λέγαμε, underground hip hop beat tape. Εμβληματικά άλμπουμ είναι το In The Moment, το ντεπούτο του στην ουσία άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και τον καθιέρωσε διεθνώς, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά τη μέθοδο Beat Scientist μέσα από 48 ώρες ζωντανών αυτοσχεδιασμών στο Σικάγο. Και έρχομαι στο κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, στο In These Times, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022. Υπέρ αισιόδοξο, πολυεπίπεδο θα λέγαμε, το οποίο άλμπουμ δούλευε για πάνω από 7 χρόνια, συνδυάζοντας μεγάλα σύνολα εχόρδων με βαριά πολυρυθμικά grooves. Με αυτά και με εκείνα όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, ήταν η Μερσιάννα Ελευθεριάδου, η ίδια είμαι, παραμένω δηλαδή ακόμη. Αγγελική Μπρέλου, να την ευχαριστήσω άψογη όπως πάντα, ρύθμισε τους ήχους και εσείς παραμένετε συντονισμένοι στον 958, διότι το κλείσιμο ανήκει στους Crippled Black Phoenix, σε ένα κομμάτι της Laura Branigan, το cover, το self-control μέσα από την δεκαετία των 80s και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση όσον αφορά τη διασκευή.

0: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8, περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82
8: 18. Με ένδυμα περιπάτου.
9: Σάββατο 27 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η θεατρική ομάδα Παύλου Μελά παρουσιάζει την παράσταση Εργαστήρι Μπρέχτ, το Οξυγόνο, σε σκηνοθεσία Θεανός Αμυρίδου, στο κτίριο Χ του νέου μετροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βασισμένη σε κείμενα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, με βασική αναφορά το έργο «Τρόμος και αθλειότητα» του Τρίτου Ράιχ, η παράσταση σε εξέλιξη συνομιλεί με την ιστορική μνήμη του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και μετατρέπει το κτίριο Χ σε ένα χώρο τέχνης, στοχασμού και ελευθερίας. Το εμβληματικό έργο του Μανέλο Λουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», παρουσιάζεται στο Θέατρο Κήπου σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Η διαχρονική ιστορία του Μέλιου ζωντανεύει στη σκηνή ως μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μιλώντας με τρυφερότητα για την παιδική αθωότητα, το δικαίωμα στη γνώση, την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη του ονείρου. Το Σινέ Ναταλή μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο της Αμελή, η ταινία του Ζαν-Πιέρ Ζενέ με την Οντρέ Τουτού που λάτρεψαν κοινό και κριτική. Η ονειροπαρμένη Αμελή, μια ρομαντική και γενναιόδορη καρσόνα, έχει έναν δικό της τρόπο να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους γύρω της, εκπληρώνοντας τα όνειρά τους. Όταν συναντά στο δρόμο της ένα εξίσου περίεργο τύπο που συλλέγει πεταμένες φωτογραφίες από μηχανήματα αυτόματης φωτογράφησης, καταλαβαίνει ότι βρήκε την αδελφή ψυχή που αναζητούσε σε όλη της τη ζωή. Το Φεστιβάλ Μεταπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως». Συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Με τη συνοδεία καταξιωμένων μουσικών και τη συμμετοχή του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, η Μέλα Γεροφώτη παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη σκηνική πρόταση, αναδεικνύοντας το φως που κατοικεί μέσα μας. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά, γιατί έχουν καρδιά.

0: Και δεν είναι που δεν θέλω να ζήσω. Είναι το γαμώτο που δεν έζησα και ούτε που θα σε ξαναδώ. Έλα να σου πω, έλα να σου πω.
1: Έλα να σου πω,
0: έλα πάρε με
1: από, εδώ.
0: Πάμε να φύγουμε,
1: πάμε
0: από εδώ μέσα.
1: Να φύγουμε από εδώ μέσα.
0: Τα χέρια μου τρέμουν,
1: τα χέρια μου τρέμουν.
0: Σπάω συνέχεια,
1: σπάω
0: πράγματα.
1: Συνέχεια πράγματα.
0: Έχουν σπάσει τα νεύρα,
1: σπάσει τα νεύρα.
0: Και εσύ το βλέπεις.
1: Και εσύ το βλέπεις.
0: Όποτε έρχεσαι,
1: όποτε έρχεσαι εδώ,
0: δεν έχω να σου πω τίποτα.
1: Δεν έχω να σου πω τίποτα.
0: Μας καβαλάνε τα έπιπλα με αυτή
1: μας
0: τη λογική.
1: Μας καβαλάνε
0: που είναι
1: τα έπιπλα με αυτή τη λογική που είναι τακτοποιημένα.
0: Εκτρώσεις, μπουκάλια, καθρέφτες, προγράμματα.
1: Μπουκάλια, καθρέφτες, προγράμματα.
0: Η ιδιωτική ζωή των φίλων.
1: Η ιδιωτική ζωή των φίλων.
0: Ποιος θα κατεβάσει τα σκουπίδια.
1: Ποιος θα κατεβάσει τα σκουπίδια κάθε βράδυ.

0: σου δείξω τα καλοκαιριάτικα θέατρα, πώς ζουνε το χειμώνα, πόσο άδεια είναι τα σχολικά όταν έχουν αργία, και όλους τους φίλους που φύγανε και δεν μπορούν πια να με προδώσουν. Πάμε από εδώ,
1: πάμε από εδώ,
0: πάμε εκδρομή,
1: πάμε εκδρομή,
0: σε μέρος που δεν
1: σε
0: έγινε,
1: μέρος που δεν έγινε.
0: Αφού στο έχω γράψει,
1: αφού στο έχω γράψει, αφού στο έχω πει,
0: όπου κι αν πάτησα,
1: όπου κι αν πάτησα, αφήνα αίμα, γι' αυτό δεν μπορώ ποτέ που να σταθώ.

0: τα ζώα.
1: Όποιος ηλίθιος κυνηγός
0: μπορεί να με σκοτώσει.

0: αρχίζω να ξεχνάω. Πάρε με λοιπόν από εδώ. Πάρε με λοιπόν από εδώ. Λοιπόν, θέλω να φύγω.
1: Πάρε με λοιπόν.
0: Θέλω να φύγω.
1: Θέλω
0: να φύγω από εδώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της, ανοίγει τα πανιά της και τραβάει για τη δουλειά της. Η μόνη σίγουρη ρότα στη ζωή της, με χαλασμένη πηξίδα το σκαρί της. Τη φουρτούνα του δρόμου με τη μουσική στο τέρμα, αποφεύγει τις ξέρες και κάθε βλέμμα. Μα όταν τελειώσει η μέρα την πονάει, σαν βαρκούλα ακυβέρνητη δεν έχει που να πάει.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παραμεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά κι όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Λένε ότι αν ένας άνθρωπος διατηρείται στη μνήμη σου, τότε αυτός δεν έχει πεθάνει. Στις 15 Ιουνίου, επέτειο του θανάτου του Μάνου Χατζηλάκη, ο Μάνος Λαμπράκης ανέβασε στο Facebook ένα κείμενο, το οποίο με τη συγκατάθεσή του σας διαβάζω. Το πιο ενδιαφέρον πολιτικό φαινόμενο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας δεν υπήρξε πολιτικός, ούτε αρχηγός κόμματος, ούτε υπουργός, ούτε ιδεολογικός καθοδηγητής. Υπήρξε ένας συνθέτης. Όχι γιατί έγραψε μουσική, αλλά γιατί κατανόησε κάτι που οι περισσότεροι επαγγελματίες της πολιτικής εξακολουθούν να αγνοούν. Ότι η πραγματική εξουσία δεν εγκαθίσταται πρωτίστως στους θεσμούς, αλλά στις μορφές ευαισθησίας μέσα από τις οποίες μία κοινωνία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Δεν κυριαρχεί εκείνος που κυβερνά. Κυριαρχεί εκείνος που ορίζει τι θεωρείται ωραίο, τι θεωρείται σημαντικό, τι θεωρείται άξιο προσοχής, τι θεωρείται φυσιολογικό. Κάθε εποχή οικοδομεί πρώτα το αισθητικό της καθεστώς και κατόπιν το πολιτικό της οικοδόμημα. Ο Χατζηλάκης δεν υπήρξε ένας δημιουργός που περιστασιακά σχολίαζε τα δημόσια πράγματα. Υπήρξε μία μορφή πολιτισμικής αντίστασης απέναντι σε μία διαδικασία γενικευμένης εκπτώσεως του κριτηρίου. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ιδιομορφία του. Αναμετρήθηκε με κάτι βαθύτερο, με τη σταδιακή εγκατάσταση μιας μικροαστικής βαρβαρότητας, η οποία παρουσιάζεται κάθε φορά ως προόδος, ως εκδημοκρατισμός, ως λαϊκή έκφραση, ενώ στην πραγματικότητα διαβρώνει αργά τους μηχανισμούς διάκρισης που επιτρέπουν σε μια κοινωνία να ξεχωρίζει το ουσιώδες από το ευτελές. Ο Χατζηλάκης διέβλεψε ότι η κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών δεν είναι πρωτίστως θεσμική. Είναι αισθητική, είναι κρίση μορφής, κρίση γλώσσας, κρίση ευαισθησίας, κρίση των συμβολικών ιεραρχήσεων μέσω των οποίων μια κοινότητα συγκροτεί το συλλογικό της βλέμμα. Όταν οι κοινωνίες χάνουν την ικανότητα να διακρίνουν, δεν καταραίουν αμέσως. Συνεχίζουν να λειτουργούν, διατηρούν εκλογές, κόμματα, μέσα ενημέρωσης, δημόσιες συζητήσεις. Όμως το περιεχόμενο των λέξεων έχει ήδη αρχίσει να αδειάζει. Η ποιότητα υποχωρεί μπροστά στην ορατότητα, η αξία μπροστά στη δημοσιότητα, η σκέψη μπροστά στην ακαριαία αντίδραση. Εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη πολιτική σημασία της διαρκούς του σύγκρουσης με τη χειδαιότητα. Δεν επρόκειτο για ηθικολογία, δεν επρόκειτο για συντηρητική νοσταλγία ενός χαμένου παρελθόντος. Επρόκειτο για μία οξυδερκή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η χειδαιότητα λειτουργεί ως μηχανισμός πολιτισμικής νομιμοποίησης. Κάθε εποχή παράγει τις δικές της μορφές βαρβαρότητας. Οι πιο επικίνδυνες δεν εμφανίζονται ως βαρβαρότητα, εμφανίζονται ως αυτονόητο, ως νέα κανονικότητα, ως δήθεν απελευθέρωση από παλιούς περιορισμούς, ως κατάργηση των διακρίσεων, ως θρίαμβος του αυθορμήτου και ακριβώς εκεί, όταν η παρακμή πάβει να ντρέπεται για τον εαυτό της και αρχίζει να υπερηφανεύεται γι' αυτόν, αρχίζει η πραγματική κρίση ενός πολιτισμού. Η σημασία του Χατζηδάκη λοιπόν δεν βρίσκεται στις πολιτικές του προτιμήσεις, βρίσκεται στην άρνησή του να παραδοθεί στη λογική των στρατοπέδων. Ανήκε σε έναν χώρο χωρίς να του ανήκει. Συνομιλούσε με όλους χωρίς να αφομοιώνεται από κανέναν. Υπερασπιζόταν την ελευθερία της κρίσης απέναντι στη συλλογική πειθαρχία.
Υπήρξε βαθύτατα πολιτικός, γιατί αντιλήφθηκε ότι η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία δεν είναι η διαφωνία, αλλά η ομοιομορφία. Όχι η σύγκρουση, αλλά η μαζική συμμόρφωση. Όχι η ύπαρξη αντιπάλων, αλλά η εξαφάνιση της εσωτερικής ανεξαρτησίας. Η σκέψη του συγκροτεί μια ιδιότυπη μορφολογία της δημοκρατικής παρακμής. Μια κοινωνία δεν γερνά όταν γερνούν οι πολίτες της. Γερνά όταν εξαντλείται η δυνατότητα ανακαλύψεως, όταν οι άνθρωποι πάβουν να κινδυνεύουν από ιδέες. Όταν η πνευματική ζωή μετατρέπεται σε ανακύκλωση βεβαιοτήτων. Όταν η δημόσια συζήτηση πάβει να αποτελεί τόπο περιπέτειας και γίνεται μηχανισμός επιβεβαίωσης ήδη διαμορφωμένων ταυτοτήτων. Τότε εμφανίζεται εκείνο που ο ίδιος διέκρινε με εντυπωσιακή καθαρότητα. Κοινωνίες γεμάτες πληροφορίες, αλλά φτωχές σε εσωτερική ζωή, γεμάτες επικοινωνία, αλλά φτωχές σε νόημα, γεμάτες δημόσιο λόγο, αλλά απογυμνωμένες από πραγματική σκέψη. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική σκηνή μοιάζει όλο και περισσότερο με τηλεοπτικό παράρτημα της μετριότητας, όπου η τέχνη συχνά ζητά πρώτα χρηματοδότηση και ύστερα νόημα, όπου τα μέσα ενημέρωσης κατασκευάζουν πρόσωπα χωρίς βάρος και η δημόσια αναγνωρισιμότητα υποκαθιστά κάθε εσωτερική διαδικασία, ο Χατζηδάκης θα ήταν σχεδόν αφόρητος. Όχι γιατί θα έλεγε απλώς σκληρά πράγματα, αλλά γιατί θα αφαιρούσε από όλους μας το άλοθη της εποχής. Θα μας υποχρέωνε να παραδεχτούμε ότι δεν μας κυβερνούν μόνο οι ανάξιοι. Τους αναγνωρίζουμε, τους χειροκροτούμε, τους αναπαράγουμε, τους κάνουμε ύφος, τους κάνουμε γλώσσα, τους κάνουμε καθημερινή αισθητική. Και τότε το πρόβλημα δεν είναι πια η εξουσία. Είναι η δική μας συγκατάθεση στην ασχήμια. Γι' αυτό ο έρωτας κατέχει τόσο κεντρική θέση στο έργο και στη σκέψη του Χατζηδάκη. Όχι ως συνέστημα, ούτε ως λυρικό θέμα, αλλά ως ανθρωπολογική κατηγορία. Ως η δύναμη που αποσπά τον άνθρωπο από την αυτάρκεια του εαυτού του. Ως η ενέργεια που τον στρέφει σε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο. Ο έρωτας είναι βαθύτατα πολιτικό γεγονός. Γιατί μόνο κοινωνίες που εξακολουθούν να επιθυμούν κάτι ανώτερο από την αναπαραγωγή του εαυτού τους παραμένουν ιστορικά ζωντανές. Η παρακμή αρχίζει όταν η επιθυμία αντικαθίσταται από την κατανάλωση, όταν η αναζήτηση αντικαθίσταται από την αυτάρκεια και όταν η ελευθερία συγχέεται με την απουσία κάθε απαιτήσεως. Ο Χατζηδάκης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Υπήρξε ένας από τους τελευταίους φορείς μιας αριστοκρατίας του πνεύματος, η οποία δεν είχε καμία σχέση με κοινωνικά προνόμια και ταυτοτικές υπεροχές. Επρόκειτο για μια αριστοκρατία της απαιτήσεως, της αυτοπιθαρχίας, της εσωτερικής ελευθερίας, της άρνησης να αποδεχθεί ως αναπόφευκτο οτιδήποτε υποβαθμίζει την ανθρώπινη μορφή. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο πραγματικός λόγος για τον οποίο εξακολουθεί να μας ενοχλεί. Όχι γιατί είχε δίκιο σε όλα, αλλά γιατί μας υπενθυμίζει αδιάκοπα κάτι που ο σύγχρονος δημόσιος βίος προσπαθεί να ξεχάσει. Ότι η ποιότητα μιας δημοκρατίας δεν μετριέται μόνο από τους θεσμούς της, αλλά από το ύψος των μορφών που είναι ακόμη ικανή να αναγνωρίζει. Και όταν μια κοινωνία πάβει να αναγνωρίζει τις μορφές που την υπερβαίνουν, δεν εισέρχεται απλώς σε περίοδο κρίσης. Εισέρχεται σε περίοδο πνευματικής συρρήκνωσης, όπου η μετριότητα πάβει να είναι ατύχημα και μετατρέπεται σε καθεστώς.

0: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Εκμαγείο μέλλοντος χρόνου».
1: Πανάρχια βούληση του ανθρώπου να υποτάξει τον χρόνο, να τον εβάλει στο χέρι του για να μπορέσει η επιλεγμένη στιγμή να παραμείνει αιώνια και μετέωρη στον ορίζοντα, σημάδι κολακευτικό από το πέρασμά του, μια και η στιγμή η επιλεγμένη τον φανερώνει πρώτη φορά ολόκληρο. Πόσες φορές δεν ζήτησα να θανατώσω τον χρόνο για να κρατήσω την μία τη στιγμή ετούτη τη μοναδική απόλυτα δική μου. «Δοκίμασε», μου λέει, «και θα δεις», ο χρόνος. «Θα δοκιμάσω και ας μην δω», λέω του χρόνου. Κι έτσι ο αγώνας αρχινάει αστόχαστος και σπρώχνομαι να αγκιστρωθώ στο λεπτοδείκτη για να μην προχωρήσει η στιγμή τούτη που με φωτίζει ολόκληρον, συμπληρωμένον με το άλλο πρόσωπο που αύριο θα είναι μακριά μου. Και όλο το πάθος μου δεν με βοηθάει παρά να σπάσω τάγκιστρο του ρολογιού και να βρεθώ στο πάτωμα πεσμένος με ένα σημαίνιο τόξο στο λαιμό και με το χέρι κόκκινο από το αίμα. Η ώρα προχωράει αμήλικτη, καθώς και η αποσύνθεσή μου. Πώς να δεχθώ ότι κάποτε εγώ δεν θα σ' αγγίζω και ο χρόνος δεν θα σε περιέχει, και ακόμα πώς να αποδεχθώ τον κόσμο σαν πραγματικό όταν δεν θα τον βλέπω, δεν θα τον αισθάνομαι και δεν θα με περιέχει. Η άσκηση του νου και της ψυχής με στόχο το βαθμίαιο αφανισμό μας αρχίζει με τεχνική οδυνηρή για να συνθέσει την οριστική εξαφάνιση. Να ένα παιχνίδι ελκυστικό που καίει τα χέρια και το αίσθημα και καθιστά τους εραστές του χρόνου ανάπηρους και διαπλανητικούς. Μας περάσουμε στον χρόνο και στα προβλήματα που μας γεννά η κατάκτησή του. Πρόβλημα πρώτον. Και πώς να τον βολέψουμε, πού να τον βάλουμε να κατοικήσει. Πρόβλημα δεύτερον. Πώς να τον διατηρήσουμε ακίνητο και ζωντανό μαζί. Πρόβλημα τρίτο. Πώς να τον λησμονήσουμε ώστε να μην συμβεί και γίνει αυτό το πάθος μας και η διατηρητέα στιγμή τυχαία. Κατά πως βλέπετε, το θέμα είναι πολύπλοκο, πολυδιάστατο, που περιέχει ερωτήματα αναπάντητα. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Charles Ives. Αυτός είχε μια κάποια γνώση ή γεύση από αναπάντητο ερώτημα. Και συνεχίζω. Ο μέλλον χρόνος, ο παρόν και ο παρελθόν μαζί τους κινούνται αδιάκοπα συγχρόνως και όχι διαδοχικά. Κατά συνέπεια, η στιγμή που θα την επιλέξουμε για να είναι η ταυτότητά μας περιέχει ένα λάθος, μιας και δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε τον εαυτό μας πριν και σήμερα και αύριο μαζί με το άλλο πρόσωπο. Το ίδιο άγνωστο στο αύριο και στο πριν. Παρασκευάζουμε λοιπόν εικόνα αυθαίρετη που δήθεν μας ταιριάζει, μας συμπληρώνει και μας καθιστά αυτάρκης, ενώ ξεφεύγει από τα χέρια μας η ίδια ετούτη στιγμή, με ό,τι έγινε και με ό,τι θα συμβεί. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε συμπληρωμένοι όταν αποτελούμε εγώ και ο φίλος μου, σαν παράδειγμα, τα δύο έκτα ενός απλησίαστου φανταστικού αριθμού? Και ας πούμε πως τον πιάσαμε τον χρόνο, τον παγιδέψαμε και η στιγμή εχμαλωτίστηκε στη χούφτα μας. Οφείλουμε κατασκευή εκμαγείου. Ένα κεφάλι μπούντζινο τοποθετημένο ανάσκελα, με μάτια, μύτη, στόμα χαρακτηριστικά ακίνητα και ακριβώς πάνω στην ολοκλήρωσή μας. Ποιο θα είναι το πρόσωπο, του χρόνου ή το δικό μας? Και πόση θα έχει αντοχή να μας περιέχει έτσι νεκρό πάλι μέσα στο χρόνο? Ούτε ένα δευτερόλεπτο το εχμαλωτισμένο, γιατί την ώρα που δολοφονούσαμε τον χρόνο εκμηδενίζαμε και το τυχαίο που μας περιείχε, ώστε να μείνει στο διάστημα το φως και η εικόνα μας μαζί να τριγυρνάει αδιάκοπα αιώνια στον χώρο τον διαπλανητικό, όπου καμιά έλξη ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να μας επαναφέρει στο επιθυμητό μαγνητικό πεδίο μιας οποιασδήποτε πλανητικής επιφάνειας. Και έτσι, καθώς θα ταξιδεύουμε πετώντας ανάμεσα από τους πλανήτες χωρίς την πιθανότητα επιστροφής, και στην περίπτωσή μας επιστροφή σημαίνει θάνατος, έτσι καθώς λοιπόν θα τριγυρνάμε ολομόναχοι, μετέωροι, σαν το σημάδι χρόνου δολοφονηθέντος από την παράκαιρη και αναπηρική μας λεμαργία, ίσως τότε, αντιληφθούμε με μια απόκριφη διάσταση αυτούς τους στίχους που φανερώνουν την τραγική προσπάθεια του ποιητή να συνομιλήσει με το υπερβατικό. Ο χρόνος ο παρόν και ο χρόνος ο παρελθόν είναι ίσως παρόντες στο μέλλοντα χρόνο, και ο μέλλον περιέρχεται στον παρελθόντα. Και προπαντός να αντιληφθούμε επιτέλους αυτό το αποκατασκευής χρόνου αξίωμα στη συνέχεια του ίδιου ποιητή. Αν όλος ο χρόνος είναι αιωνίος παρόν, τότε όλος ο χρόνος είναι αναλωτρίωτος.
0: Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου με τον τίτλο «Εκμαγείο μέλλοντος χρόνου» από τον Μάνο Χατζηδάκη.
2: Ο Τζόνις Μομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις Μομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο.

Τζο, νησί μου Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο, ο Τζο, νησί μου Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο. Δε με κεράσαν νουζο, δε μου δώσαν κράσι, τότε άρχισα να σκούζω.

Τζόνι Σιμομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω σπάξει, χάιχο, χάιχο, ο Τζόνι Σιμομπόγιας, χάιχο, χάιχο, τη μάνα μου έχω σπάξει.

0: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου
1: από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Η δημογεροντία του μέλλοντος».
2: Τη μέρα που υπογράφονταν στο Ζάπιο η ένταξή μας στην Ευρώπη, μου πήραν μια συνέντευξη τα μέσα ενημερώσεως στα ευρωπαϊκά. Όμως δεν βρήκανε τις απαντήσεις μου ευχάριστες και διασκεδαστικές για το κοινό τους που βλέπει τηλεόραση το βράδυ στις 9 και φυσικά δεν μεταδώσαν τη συνέντευξή μου. Εκεί όπως θα διαπιστώσατε σέβονται το κοινό, αφού τα αποβλακώσαν πρώτα, τώρα εννοούν να το υπηρετούν πιστά και να το διασκεδάζουν. Μέσα στα άλλα, για αυτή την εκπομπή που τελικά δεν μεταδόθηκε, μου ζήτησαν να σπάσω μερικά πιάτα. Λατρεύουν, καθώς ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη τον ήχο των ελληνικών πιάτων. Και βέβαια δεν τους άρεσε όταν τους απαγόρεψαν να ακούγονται μπουζούκια στην εκπομπή. Μου είπαν με ένα περίεργο ύφος, δηλαδή η θρηλυκή εκείνη εικόνα των Αθηνών του ποτέ την Κυριακή, της ταινίας που γράψατε μουσική, δεν ήταν αληθινή. Μας είπατε τότε ψέματα όταν σπάγατε πιάτα και τραγουδούσατε με συνοδεία μπουζουκιών. Και πρώτα απ' όλα τους απάντησα, πού με είδατε εμένα προσωπικά να σπάω πιάτα και να τραγουδώ με μπουζούκια. Ήταν η Μελίνα Μερκούρη και όχι εγώ. Αν σας την θυμίζω τόσο το καλύτερο, πάει να πει ότι της μοιάζω. Όμως ας έρθουμε στην παρεξήγησή σας γύρω από την Αθήνα. Η τότε Αθήνα της Ευημερίας, των πρώτων τουριστικών ρευμάτων και της Ανεμελιάς, υπήρξε ένα θεατρικό σκηνικό μες το οποίο όλοι μας λίγο πολύ υπεύθυνοι και ανεύθυνοι παίζαμε με παρησία τους νεοέλληνες. Αυτή η Αθήνα είναι γεγονός πως δεν υπάρχει πια. Χάθηκε μάλλον οριστικά. Και συνέχισα. Μη μου ζητάτε ένα μνημόσυνο που σήμερα το πραγματοποιούν μόνο οι ανώνυμοι βιομηχανίσκοι με τις λαϊκές τάλετ και τις φαβορίτες στα καταστήματα μπουζουκιών που ξενυχτάνε και που ευτυχώς κλείσανε, ελπίζω διαπαντός. Ποια είναι η σημερινή Αθήνα, με ρωτούν, η Αθήνα του 79, μπορείτε να την περιγράψετε? Τους απαντώ, μια Αθήνα σκεφτική, με προβλήματα που της χαράζουν το πρόσωπο, με μια εξαίσια και γοητευτική μόλυνση περιβάλλοντος, με παγωμένες σχέσεις και πληγωμένη συμπεριφορά, με τη σφραγίδα του χυδαίου σ' ό,τι καινούριο χτίζει. Δεν γνωρίζω αν σας είναι η εικόνα αυτή ελκυστική, όμως ξέρω καλά πως είναι πιο πραγματική από την παράδοσή της. Από τα 3,5 εκατομμύρια που την κατοικούν, τα 2,5 είναι εσωτερικοί μετανάστες, τυχοδιώκτες της επαρχιακής Ελλάδας. Προσφέρουν στην πρωτεύουσα βία, αθλειότητα, ανασφάλεια και θλιβερό γούστο. Και οι πόλεις της επαρχίας, απαλλαγμένες από τα δεύτερα στοιχεία τους, παίρνουν αναπνοή και γίνονται λίγαν κατάλληλες για ιδιωτική ζωή και ανθρώπινη συμπεριφορά. Αλλά και αυτό ίσαμε να το μυριστούν οι άθλοι των Αθηνών και ξαναπάνε πίσω στα πάτρια εδάφη για να καθαρίσει κι άλλη μια φορά η Αθήνα. Η περιπέτεια αυτή γνησίως ελληνική θυμίζει την ελλαδογραφία του Γκάτσου, χωρίς όμως το επικό στοιχείο του ποιητή. Μετά από την απάντησή μου αυτή μπλέξαμε σε λεπτομέρειες άπειρες, θέλοντας να εξηγήσω τι είναι η ελλαδογραφία. Δύσκολος ο κώδικας για μια ευρωπαϊκή ερμηνεία του τίτλου, του ποίηματος και του περιεχομένου του. Περιορίστηκα λοιπόν στα απαραίτητα και συνεχίσαμε. Ερώτηση. Τι συνθέτει την Ελλάδα του σήμερα και ποια στοιχεία την εκπροσωπούν? Απάντηση. Μια αδυναμία της χώρας να τοποθετεί πια τα προβλήματά της πάνω στα λεγόμενα πατριωτικά βάθρα, ώστε οι κρίσεις της να ενοποιούν το διχασμένο από χιλιάδες μικροσυφέροντα ανώριμο πληθυσμό της. Στο παρελθόν μια τέτοια τοποθέτηση με όλες τις συγκεχημένες καταστάσεις που δημιουργούσε μας οδηγούσε επί του ασφαλού σε εθνικές εξάρσεις πολύ επικοδομητικές για μια εγχώρια κατανάλωση τουλάχιστον. Σήμερα όλα αυτά φαντάζουν σαν παλιά ιστορική ταινία του Αλεξάνδρ Κόρντα ή, για να είμαστε συνεπέστεροι, στα καθημάς, σαν μια ταινία του Μαδράη, του Λάσκου, με τους χλόιδες, τους αγαπητικούς και τις αθώες βοσκοπούλες. Ύστερα να κι άλλο κάτι που μας εκπροσωπεί, η καλοζωία, χωρίς περιεχόμενο και ευτελούς αισθητικής. Μια καλοζωία που βασίζεται περισσότερο στην ευρωτική εκτόνωση παρά στην απόλαυση, στην ειδονή θα έλεγα, για καλώς προπαρασκευασμένες επιθυμίες. Καλοζωία που ικανοποιεί συμπλέγματα και προκαταλήψεις καλύπτοντας θεατρικά ευτέλεια και αθλειότητα. Ακόμη, ένα χήμαρος αυτοσχεδιαστικών αντιδράσεων σε όλες τις περιοχές του δημοσίου βίου μας. Μια επιπόλαιη χάραξη προοπτικών και πολιτικής. Έλλειψη κοινού νου και μια καταπιεστική παρουσία του εγώ μας που τις περισσότερες φορές μας εμποδίζει να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε πάνω στα τοπικά αλλά και στα ευρωπαϊκά που άρχισαν ήδη να μας θίγουν και να μας απασχολούν. Τέλος, ένας ηθικοπλαστικός εθνικισμός που έχει τις ρίζες του στην ανελεύθερη καταγωγή μας και που η εκμετάλλευση του από όλους μας για ευτελείς σκοπούς τον έχει ήδη καταστήσει ανυπόλοιπτον. Ερώτηση και κάτι ωραίο απάντηση. Η αβεβαιότητά μας για το μέλλον και το νεοκλασικό μας πάθος. Ερώτηση. Γιατί δεν οργανώνεστε για να αποκτήσετε ασφάλεια? Απάντηση. Αντιπαθούμε την οργάνωση εκβαθέων. Άλλωστε η ανασφάλειά μας προσδίδει νεότητα και η οποία νεότητά μας σας ελκύει. Δεν είναι έτσι? Μην μου πείτε ότι σας ελκύει το νεοελληνικό μας πνεύμα ή τα γραφτά των νεοελλήνων θεατρικών συγγραφέων. Όχι για το Θεό, έκανε η Γαλλής παραγωγός της γαλλικής τηλεοράσεως. Ερώτηση. Από τον συνεργάτη του ραδιοφωνικού σταθμού του Λουξεμβούργου. Τι νομίζετε κατά τη γνώμη σας ότι θα βρείτε στην Ευρώπη όταν στο μέλλον τελείως ενωθεί? Επιτρέψτε μου να είμαι προσωπικός σε αυτή μου την απάντηση, τους είπα. Και πρώτα απ' όλα το τρομακτικό σε υπερμεγέθη παρουσία με εκπροσώπους τον H.P. Lovecraft, τον Edgar Allan Poe και τον Κάρολο Μποντλέρ. Μετά μια ευρωπαϊκή ταυτότητα για απογευματινούς περιπάτους, ιδίως τις Κυριακές, πότε στο Κυρινάλε ή στην πλατεία Βαντόμ και πότε στη Σεβίλη. Τέλος, ένα ευρωπαϊκό κημητήριο για μια εφησυχασμένη δημοκρατική μας αποχώρηση σαν έρθει η ώρα μας, που λένε. Μένει το ερώτημα, άραγε θα μας απαλλάξει η ένταξή μας από την παραδοσιακή γεροντολατρία και από την πρόσφατα ανθισμένη παραδημοσιογραφία? Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Γάλλος, ο βοηθός του οπερατέρ. Να σας εξηγήσω, προθυμοποιήθηκα. Η παραδημοσιογραφία είναι κάτι σαν παρακρατική οργάνωση, αλλά δεν έχει σχέση με το κράτος. Αντίθετα, πολλές φορές το πολεμάει. Ανθεί σε περιόδους παρακμής και με την επιπόλαιη ανοχή της επισήμου δημοσιογραφίας. Κύριος σκοπός της είναι ο εκφοβισμός υπηρετών τα σκοτεινά ή ευτελή συμφέροντα. Οι σοβαροί δημοσιογράφοι γνωρίζουν την ύπαρξή της, την περιφρονούν, την συνηθίζουν, αλλά και δεν πιστεύουν στην κάποια όποια σημασία της παρουσίας της. Η παραδημοσιογραφία όμως υπάρχει, λειτουργεί και επιβάλλεται, ανεύθυνη και αντιπαθητική. Και τούτο δεν τους άρεσε πολύ και δεν το βρήκαν διασκεδαστικό για τηλεθεατές και ακροατές του ραδιοφώνου σε ώρα νυχτερινή. Μα συνεχίσαν και με ρώτησαν. Πώς αντιμετωπίζετε την ενοποιημένη κουλτούρα της Ευρώπης σήμερα? Άνευ φόβου και άνευ πάθους, τους απαντώ. Δεν μας τρομάζει από τη στιγμή που μας περιέχει. Κι όσο για τα επιμέρους γραφικά στοιχεία μας, έτσι κι αλλιώς μας ήταν άχρηστα και ήμασταν αποφασισμένοι να τα πετάξουμε και να τα αποκηρύξουμε με τα πάσης δελιγμίας, όταν με το καιρό θα οριμάζαμε. Η ένταξή μας οριμάζει αυτομάτως και μας παρουσιάζει πιο αληθινούς. Και έτσι τα γραφικά και τα ιδιότυπα τα βάζουμε για πάντα στο σιρτάρι. Με κοίταξε περίεργα η Γαλλίδα, όμως δεν είπε τίποτα. Κατάλαβα. Αυτή που τόσο της αρέσουν τα γραφικά μας, τα φολκλωρικά, και τι τη νοιάζει ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο. Αυτός από τη γερμανική τηλεόραση μου λέει ξαφνικά, νιώθετε Έλληνας για Ευρωπαίος? Τι ερώτημα, σκέπτομαι. Και βέβαια το απαντώ, Έλληνας, αν αυτό σημαίνει Ευρωπαίος, και Ευρωπαίος αν αυτό συμπεριλαμβάνει την ελληνικότητά μου. Σας ενδιαφέρει η ελληνική σας ηθαγένεια, μου κάνει αυτός από το Λουξεμβούργο. Του απαντώ, αν με εξουθενώσετε, όχι. Ή τουλάχιστον θα με ενδιαφέρει όσο ενδιαφέρει έναν φυλακισμένο στο Auschwitz, αν είναι απόγονος του Μεγαλέξανδρου ή του Μεγάλου Τσέγκις Χάν. Αν πάλι μείνω ελεύθερος, η ελληνική μου ηθαγένεια θα είναι μια πραγματικότητα που δεν θα είμαι σε θέση να την αρνηθώ, έτσι καθώς θα είναι συνυφασμένη με τη γλώσσα και με την προσωπική μου ιστορία. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να γίνει μια αλήθεια και για σας. Ερώτηση. Ποιοι θα μας κυβερνήσουν μελλοντικά στην Ενωμένη Ευρώπη? Και απάντησα. Ελπίζω για τους επερχόμενους μια δημογεροντία του πνεύματος και όχι η Άγια και Αποστολική Οικογένεια του πρίγκιπος Φράνκενστάιν. Εδώ τελειώνω. Και το νομίζω περιττό να διευκρινίσω πως ύστερα από τη δεύτερη απάντησή μου το συνεργείο της Ευρωπαϊκής Τηλεόρασης με κάποια βιαστική πρόφαση είχε κιόλας φύγει, μη βρίσκοντας διασκεδαστικές τις απαντήσεις μου. Η συνέχεια και το παιχνίδι των ερωτήσεων και απαντήσεων έγινε εντός μου, καθώς επέστρεφα στο σπίτι μου.
1: Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου με τον τίτλο «Η δημογεροντία του μέλλοντος» από τον Μάνο Χατζηδάκη.

Όταν σχολιάζω γίνεται μεσημέρι και θα πρέπει να λογαριάζω την πνευματική δεκτικότητα ορισμένων νεαρών δημοσιογράφων, νεαρών τρόπος που λένε, που περιφέρονται αυτάρεσκα σαν μύγες πάνω από τα εφήμερα ερωτήματα, πιστεύοντας ακράδαντα πως γνωρίζουν τις απαντήσεις και το χειρότερο, πιστεύοντας πως ασκούν εξουσία με το να πηγαίνουν έρχονται αδιάκοπα μέσα στις σκανδαλοθυρικές λεπτομέρειες των εντοπίων γεγονότων. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύω τα αυταπόδεικτα για να μην τύχει και θυγούνε πρόσωπα, σχήματα ιερά, οργανισμοί δημόσιοι και δημοσίου δικαίου, γραφεία και υπουργεία. Βλέπετε στις μέρες μας και στον τόπο μας όλοι διαθέτουν την απαραίτητη ευθυξία για να φωνασκούν διαμαρτυρόμενοι και να πετούν την δίωξη των πάντων. Όμως κανείς, σχεδόν κανείς, δεν έχει εκείνη την ειδική ευαισθησία που χρειάζεται για να απαιτήσει την αλήθεια και την αποσαφήνιση, για να παραιτηθεί αν είναι ανάγκη. Ακόμα είναι απαραίτητη μια πιο εκλαϊκευμένη διατύπωση των όσων θέλω να πω, για να μην θυμώνουν όσοι δεν δύνανται να καταλάβουν. Γιατί θυμώνουν όσοι δεν καταλαβαίνουν και επικαλούνται τη δημοκρατία, τα δικαιώματά τους αφορολογούμενοι πολίτες, την ηθική και άλλα παρόμοια που αυθονούν στις στήλες των εφημερίδων πάσης πολιτικής αποχρώσεως. Μα ας έρθουμε στο θέμα μας. Μπορούμε να πούμε την ΕΡΤ ορνηθοκομείο, και αν την πούμε τι τάχα θα εννοούμε. Την έννοια ΕΡΤ, το περιεχόμενό της, ας το πούμε έτσι, τον τεχνικό της εξοπλισμό εντός των απαραίτητων εισαγωγικών ή το καλυμάρμαρον φασιστικής τεχνοτροπίας ραδιομέγαρων της Αγίας Παρασκευής. Και τώρα ο λίγα περί μνήμης. Θυμάμαι όταν επισκέφθηκα το Ιράν το 1970. Ηχογράφησα στο ραδιοφωνικό σταθμό τους και ένιωσα χωρίς να το σκεφτώ περήφανος πως ήμουν Έλληνας, ακριβώς επειδή δεν ήμουν Πέρσης. Ηχογραφούσαν οι Άμεροι με τεχνικές προϋποθέσεις.

τιμωρηθεί από τη διεύθυνση το ότι δεν εκτιμώ ιδιαίτερα τις πνευματικές ανησυχίες της ΕΡΤ ή τους εκπαιδευτικούς της στόχους. Είναι γνωστό πως χρόνια τώρα προσπαθώ να διαχωρίσω τις ευθύνες του Τρίτου και των συνεργατών μου από το υπόλοιπο ραδιομέγαρο που εννοεί να λειτουργεί μεγαλόπρεπα και μεσαιωνικά. Λοιπόν, το ορνηθοκομείο γενοβολάει και αναπτύσσει όρνηθες, κοινώς κότες. Και είναι επόμενο ένα ορνηθοκομείο να ενδιαφέρεται για την συντήρηση και την ανάπτυξη της ευαισθησίας των ορνήθων και ιδιαιτέρως των νεογνών και των εφήβων ορνήθων. Γίνεται νομίζω αντιληπτό γιατί και πώς ένα ορνηθοκομείο είναι ταυτόχρονα και μια σχολή ευαισθησίας ή μάλλον σχολή δοκιμασίας της ευαισθησίας. Γιατί οι ορνήθες παράγονται για να φαγωθούν και οφείλουν να είναι εύπεπτες, υγιείς με όλους τους κανόνες της σύγχρονης υγείας και χωρίς γεύση, ενώ χωρίς δυσάρεστη γεύση. Μα συμπληρώσω τα περί μνήμης. Είναι φορές που μερικές παλιές φωτογραφίες δεν δείχνουν τα πρόσωπα πιο νέα. Φανερώνουν το κακό στην αρχή του, στη γέννησή του. Και αυτό είναι πιο τρομακτικό. Μου ήρθαν στο νου φωτογραφίες από το αρχείο της ΕΡΤ, από τους θαλάμους του Ζαπίου, μιας ηρωικής για την ραδιοφωνία εποχής που προκαλεί συγκινήσεις στο ίδρυμα και στους ιστορικούς του. Και τίθεται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε μια επιβλαβή και ανώφελη παράδοση? Τότε μόνο θα μπορέσουμε να οραματιστούμε μια ραδιοφωνία δημιουργική και ένα ορνηθοκομείο με κότες εύγευστες και όχι ευαίσθητες.

0: του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1000, 500, 5000, 10, 100.000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε μέσα στην τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής με ένα δυσάρεστο έξεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθοριασμένα τα μαλλιά του ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. «Πώς λέγεσαι», ρωτάει, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμύλητοι δυο άλλοι δικοί του φίλοι. «Βασίλης», του απαντώ. «Και πού μένεις», εκείνος εξακολουθεί. «Πάνω στο λόφο», του λέω, «και τον κοιτώ στα μάτια». Εκείνος χαμογέλασε και άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια του, μου λέει. «Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός». Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του που με πονάει ακόμη τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω, μα συγκρατιέμαι. Αυτός σκάει στα γέλια και χάνεται προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ. Εισπράκτορα, εκπαιδευτή στο στρατό, τηλεγραφητή, κλητήρα στο Υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει. Η μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη. Χιλιάδες φωτεινές επιγραφές με άθλια ονόματα καλλιτεχνών, συλλόγων και εταιριών αυτοκινήτων στηβάζονται στην οπτική περιοχή των περαστικών που επιζητούν να σπάσουν τα πολύχρωμα λαμπιόνια για να μπουν μέσα, να προφυλαχτούν από τις πόρνες, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα και τις για πάντα ασύλληπτες υπερηχητικές μοτοσυκλέτες. Προχτές έτσι για κέφι, αναποδογύρισα μία λεωφόρο ασφαλτοστρωμένη και την είδα πάνω μου να ξετυλίγεται επικίνδυνα προς την απόλυτη ερημιά της θάλασσας. Ζήτησα να επανέλθω στην ορθία μου στάση επί της λεωφόρου, αλλά είχε ξημερώσει στο μεταξύ και η εφαρμογή του οδικού μας κώδικα δεν μου επέτρεπε την επαναφορά της λεωφόρου στην αρχική της θέση. Έτσι, η μεν λεωφόρος παρέμεινε μετέωρος και εγώ επέστρεψα στο σπίτι μου πεζή. Το τέρας είχε αρχίσει να κυκλοφορεί οι οδοκαθαριστές αρχίζαν την παράστασή τους με Σέξπιρ, Σίλερ και Σχίλο, μια και ανήκουν δικαιωματικά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Χορός από τραβεστή ψάρει τα χωρικά του Θεοδωράκη και αποσύρεται εις τας μικράς οδούς χορεύοντας σιρτάκι. Τουρίστες, Γάλλοι, Άγγλοι και Ελβετοί παρακολουθούν και ανατριχιάζουν μπρος αυτό το παραδοσιακό μας μεγαλείο και τρέχουν στις τράπεζες να αλλάξουν συνάλλαγμα. Το τέρας γίνεται γελίο και κυκλοφορεί ανενόχλητο από οδείο σε οδείο. Η κλασική μας μουσική γίνεται μαγειρίο και όλος ο κόσμος απαιτεί επιδόματα, ειδικά από το δημόσιο ταμείο. Το ερώτημα περνάει από τις ηλεκτρικές εφημερίδες της κεντρικής πλατείας. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας? Θυμάστε τι έγινε στην Νεοφύλη από την προηγούμενη φορά. Ο κόσμος της είχε για βασικές αξίες το ήθος, την αλήθεια και την ομορφιά. Και έτσι όταν παρουσιαζόταν η μορφή ενός τέρατος, αναστάτωνε το κοινό αίσθημα εκβαθέων και προκαλούσε απρόσμενη, άμεση και καθοριστική αντίδραση. Μόλις ο βασιλιάς έβγαλε το μανδύο του μεγαλείου του και το προσωπείο του αγαθού αρχηγού πατέρα και φάνη στο πρόσωπό του η μορφή του τέρατος με τον διαμελισμό του πανάρετου, ο χορός από γυναίκες ορμά πάνω του τον ποδοπατά, τον θανατώνει και τον εξαφανίζει. Αυτό σημαίνει πως ο χορός των γυναικών αυτών και δεν φοβήθηκε, αλλά και πως δεν θα μπορούσε ποτέ να μοιάσει με το πρόσωπο του τέρατος.
1: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Όταν ελευθερωθούμε από τη δυναστεία των τεχνών και από την δυστυχία των καλλιτεχνών».
2: Το έχω πει νομίζω κι άλλες φορές. Η τέχνη πιστοποιεί την αναπηρία μας και ο καλλιτέχνης, αυτός που πραγματοποιεί την τέχνη, συνθέτει ένα ύποπτο είδος πολίτου. Η πολιτεία από παλιά μεταχειρίζεται τον καλλιτέχνη για λόγους εθνικούς, πολιτικούς, κομματικούς και μη. Και ο καλλιτέχνης εννοεί να υπηρετεί πιστά τους άρχοντες αξιωματούχους, τις παρατάξεις και τα κόμματα που έχουν δύναμη και κυβερνάν τη χώρα, με αντάλλαγμα έναν δρόμο που θα φέρει το όνομά του ή ένα άγαλμα δίχως χέρια μες στα γεμάτα από κακοποιούς επικίνδυνα δημόσια πάρκα. Και αν πάλι ο καλλιτέχνης τη χάνει μέσα από αυτούς που λέγονται προοδευτικοί, τότε θα εισπράξει και με το παραπάνω την οποιαδήποτε ταλαιπωρία του, όταν με το καλό ή το κακό οι επερχόμενοι γίνουν κατάσταση και φυσικά δεν θα τους στερήσουν ούτε το όνομα σε κάποιο δρόμο, ούτε και το μαρμάρινο κεφάλι σε κάποιο κήπο δημοσίου ή του λαού, αν δεν του πάρουν οι ίδιοι το κεφάλι ως ενοχλητικού. Διότι βλέπετε, οι καλλιτέχνες μέσα σ' όλα έχουν αφέλεια και υπερβολικό πάθος για αθανασία. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη την ιστορία της μουσικής και θα βρείτε μια στρατιά από δούλους, συνθέτες και οργανοπαίκτες που έχουν εξαίσια συνυπάρξει με άρχοντες δυνάστες, με παρανοϊκούς βασιλιάδες, με δικτάτορες και με ανελεύθερα καθεστώτα. Πώς είναι δυνατόν τα έργα των κυρίων αυτών να μας φωτίζουν και να μας ενδιαφέρουν και ποια είναι η λειτουργία αυτή που συντελείται μέσα τους? Κάτι συμβαίνει διαφορετικό, όχι καθαρό τόσο σε αυτούς που εκπέμπουν μουσική όσο και σε εμάς που την αποδεχόμαστε σαν όσια και ιερή. Και έτσι μπαίνει το ερώτημα, μήπως η μουσική αποτελεί ένα ηχητικό LSD όπως και η ζωγραφική οπτικό? Δηλαδή μήπως αυτό που αποκαλούμε τέχνη είναι ένα υποκατάστατο της τέχνης? Γιατί δεν λογαριάζουν τόσο οι συνθήκες μες τις οποίες ζωγράφησαν ή έγραψαν οι καλλιτέχνες, πολυδιαφημισμένα δύσκολες και οδυνηρές, όσο η διάθεση που είχαν μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Και η διάθεσή τους, από όσο ξέρουμε, υπήρξαν μεγαλόσχημοι, αυτοικανοποιημένοι και με έντονη οδύνη δημοσίας καταναλώσεως. Τέλος, είναι πνευματικά τα δημιουργήματά τους ή θεραπευτικά σε εισαγωγικά για μια αναπηρία που δεν θεραπεύεται δικιά τους και δικιά μας? Όμως παράλληλα μέσα σε χώρους εθνικούς που καταλήγουν φυλακές για ολόκληρους λαούς, υποταγμένες μάζες συγκροτούν, ιδρύουν όπερες, συμφωνικές ορχήστρες και ακούνε βλαβικά από 100 φελούς φρακοντημένους, τα έργα τα σκηνοτενή των προαναφερθέντων δούλων του παρελθόντος, αλλά και των συγχρόνων τιούτων. Και αυτό το λένε ανάπτυξη, πολιτιστική δραστηριότητα, κουλτούρα και άλλα ηχηρά, που συνιστούν, συνθέτουν και προβάλλουνε τη θλιβερή ελεηνότητα του κόσμου μας και την ομαδική μας πλάνη πάνω σε αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε τέχνη. Θα με ρωτήσετε, και η τέχνη, αυτή που λειτουργεί μες τους αιώνες, πού θα την κατατάξουμε και πώς θα πάμε να σταθούμε απέναντί της? Θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ένα μνημείο ποιητικό από ένα μνημείο για κημητήρια. Ένα τραγούδι λαϊκό από ένα τραγούδι για τον λαό. Τις μινωικές στιχογραφίες από τις στιχογραφίες της καπέλας Σιξτίνα. Θα πρέπει να ασκήσουμε τη συγκίνησή μας να λειτουργεί μέσα στο αληθινό και όχι μέσα στο μεγαλόσχημο και στο αισθητικό. Δεν αναφέρω βέβαια το χιδαίο που μέσα αυτό με πρόγραμμα το εμπόριο πάει να μας εντάξει και να μας υποτάξει. Είναι κεφάλαιο χωριστό και θα επανέλθω. Μας πάμε ξανά στη μουσική και στους αρρωστημένους λειτουργούς της που έχουν τόση σχέση με το πνεύμα όσοι έχει ο λόφος του Λυκαβητού με το μεγάλο ψιλοίτη. Πριν μερικές εβδομάδες ήρθε και με συνάντησε ένας μουσικός, πρώτο βιολί από τη Συμφωνική του Buenos Aires, Έλληνας στην καταγωγή. Τον ρώτησα με μια εκ των προτέρων κατανόηση αν δεν επιθυμούσε ή δεν μπορούσε να απαντήσει πώς πάνε τα πράγματα μες στην Αργεντινή. Και εκπληκτός τον ακούω να απαντά χαριτωμένα, ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πάνε θαυμάσια, λέει. Και άρχισε κιόλας μια άνοδος μεγάλη, οικονομική και πολιτιστική, με το Βιντέλα. Πέρασαν βέβαια κίνδυνους και δύσκολες στιγμές με τον Περόν, αλλά πια τώρα, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε μια χαρά. Με το Βιντέλα φυσικά. Έτσι είπε ο μουσικός ο Έλληνας από την Αργεντινή. Μόνο ένας μουσικός θα ήταν δυνατό να ζει ανενόχλητα μέσα σε τόση ανελευθερία και να μπορεί να παίζει ατάραχος το βιολί του. Γιατί δεν έμαθε κανείς ποτέ και σε κανένα οδείο πως όταν βασανίζονται συνάνθρωποι ή οφείλει συμπαράσταση και όλη σου την προσπάθεια για να τον γλιτώσεις ή το φυλάς μέσα σου ή αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα προσεύχεσαι. Και αν παίζεις, αν πρέπει να παίζεις το βιολί σου, το παίζεις χωρίς να υποχρεώνεις τον εαυτό σου να θωρεί πως όλα πάνε όμορφα και ωραία. Αλλά είπαμε, αυτά δεν τα μαθαίνουν στα οδεία. Γιατί εκεί οι μαθητές διδάσκονται να ικανοποιούνται κατηδίαν, να συνδυάζουν τους ήχους πάνω σε αυθαίρετους κανόνες και απομονωμένοι από τους πολλούς να σχηματίζουν την εντύπωση ότι επιτελούν πνευματική θεάρεστη εργασία. Πού να τους μείνει ο καιρός και πού να βρουν νοημοσύνη για να τους αποκαλυφθεί ότι ακοιμήθησαν οριστικά σε ηχητικούς οντάδες.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η θεατρική ομάδα Δήμου Παύλου Μελά παρουσιάζει την παράσταση Εργαστήρι Μπρέχτ, το Οξυγόνο, σε σκηνοθεσία Θεανός Αμυρίδου, στο κτίριο Χ του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βασισμένη σε κείμενα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, με βασική αναφορά το έργο Τρόμος και Αθλειότητα του Τρίτου Ράιχ, η παράσταση σε εξέλιξη συνομιλεί με την ιστορική μνήμη του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και μετατρέπει το κτίριο Χ σε ένα χώρο τέχνης, στοχασμού και ελευθερίας. Το εμβληματικό έργο του Μανέλο Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, παρουσιάζεται στο θέατρο Κήπου σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα. Η διαχρονική ιστορία του Μέλιου ζωντανεύει στη σκηνή ως μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μιλώντας με τρυφερότητα για την παιδική αθωότητα, το δικαίωμα στη γνώση, την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη του ονείρου. Το Σινέ Ναταλή μας μεταφέρει στο μαγικό κόσμο της Αμελή η ταινία του Jean-Pierre Jeunet με την Audrey Tautou που λάτρεψαν κοινό και κριτική. Η ονειροπαρμένη Αμελή, μια ρομαντική και γενναιόδορη καρσόνα, έχει έναν δικό της τρόπο να κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους γύρω της, εκπληρώνοντας τα όνειρά τους. Όταν συναντά στο δρόμο της ένα εξίσου περίεργο τύπο που συλλέγει πεταμένες φωτογραφίες από μηχανήματα αυτόματης φωτογράφησης, καταλαβαίνει ότι βρήκε την αδελφή ψυχή που αναζητούσε σε όλη της τη ζωή. Το Φεστιβάλ Μεταπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως». Συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Με τη συνοδεία καταξιωμένων μουσικών και τη συμμετοχή του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, η Μέλλα Γεροφώτη παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη σκηνική πρόταση, αναδεικνύοντας το φως που κατοικεί μέσα μας. Στο Μόμους Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Λάζλο Μόχολι Νέγκη, Light Play. Αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές του Bauhaus, η έκθεση φωτίζει τη ριζοσπαστική ματιά του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, το φως και την εικόνα μέσα από 68 φωτογραφικά έργα, φωτομοντάζ, φωτογράμματα, πειραματικές λήψεις, ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και φιλμ. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα μικρό βιβλίο που επιχειρεί να ανιχνεύσει τη σχέση του ποιητή Σαρλ Μποντλέρ με την αισθητική, την έννοια της ομορφιάς στην τέχνη και το σύνολο των τεχνών γενικότερα, θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Έχει τίτλο «Η έννοια της ομορφιάς στον Μποντλέρ» και το υπογράφει η Ζηνοβία Βέργη, διδάκτορας και ερευνήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας στη Σορβόνη, αλλά και της ιστορίας της τέχνης και μουσιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Μποντλέρ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές όλων των εποχών και πατέρας του καλλιτεχνικού ρεύματος της παρακμής, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Πνεύμα ανήσυχο και πολυγραφότατο, διατύπωσε αισθητικές αντιλήψεις για την τέχνη, ξεφεύγοντας από την ρομαντική τάση που μέχρι τότε επικρατούσε. Κάπως έτσι διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για την υποκειμενική αντίληψη, η οποία επρόκειτο να αναπτυχθεί και να κυριαρχήσει στον αιώνα που ακολούθησε. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μελέτη πάνω στις απόψεις του μεγάλου λογοτέχνη για το σύνολο των τεχνών και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη ανάγκη για ομορφιά, τόσο στη γήινη αλλά και στην αιώνια εκδοχή της.

Ο Μπαντλέρ είχε διατυπώσει την θεμελιώδη αρχή της σύγχρονης αισθητικής λέγοντας «Το ωραίο πάντα θα είναι παράξενο». Δεν λέω ότι θα είναι παράξενο εκούσια και ψυχρά, διότι τότε δεν θα ήταν παρά ένα τέρας που ξεπήδησε μέσα από τις ατραπούς της ζωής. Λέω απλώς ότι πάντα θα ενέχει ένα στοιχείο παραδοξότητας, όχι ηθελημένης, αλλά υποσυνείδητης. Και σε αυτή την παραδοξότητα θα έγκυται και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα το καθιστά ωραίο. Ας κάνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο μια πολύ σύντομη αναδρομή στη ζωή του Μποντλέρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1821 και πέθανε το 1867 στο Παρίσι. Καταγόταν από εύπορη και αριστοκρατική οικογένεια. Πέρασε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια σε ένα περιβάλλον καλλιεργημένο. Γνώρισε την τέχνη στα παιδικά του χρόνια στο πατρικό του σπίτι. Ο πατέρας του, Φραγκίσκος Μποντλέρ, την εποχή της αυτοκρατορίας διορίστηκε διευθυντής στο ανάκτορο του Λουξεμβούργου. Με αυτή την ιδιότητα έδινε παραγγελίες σε καλλιτέχνες να φτιάξουν αγάλματα και πίνακες για τη διακόσμησή του. Έτσι λοιπόν η προσωπικότητα του πατέρα του επιβεβαιώνεται και από τους κριτικούς ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην κατοπινή εξέλιξη του Μποντλέρ και στη μελλοντική αγάπη του για την τέχνη. Τονίζουν ότι ο Μποντλέρ άλλωστε, αναφερόμενος συχνά στην οικογένειά του, αναγνώριζε πόσο ο πατέρας του τον επηρέασε στη ζωή και το έργο του. Είναι γνωστό ότι ο Φραγκίσκος Μποντλέρ και ο ίδιος ασχολούνταν με τη ζωγραφική. Πολλοί πινακές του, από γκουάς και παστέλ, διακοσμούσαν τους στίχους του διαμερίσματος όπου ζούσε. Αγαπούσε με πάθος την τέχνη και ήταν φίλος με τον γλύπτη Ραμέ και τους ζωγράφους Νεζόν και Προυντόν. Συχνά καθόταν και ξεφύλιζε ικανογραφημένα βιβλία με τον μικρό του γιο, που έδειχνε προτίμηση σε όσα περιείχαν την τέχνη του 18ου αιώνα. Είχε εντυπωσιαστεί από την ονειρική ατμόσφαιρα των έργων του Βατό. Τις εικαστικές εμπειρίες του, όπως είναι γνωστό, ο Μποντλέρ τις εξέφρασε αργότερα στο ποίημα «Ταξίδι». Ο Μποντλέρ μαζί με τον πατέρα του συχνά επισκέπτονταν το Κλασικό Μουσείο και το Μουσείο του Λούβρου. Εκεί περνούσε ατέλειωτες ώρες θαυμάζοντας τους Ισπανούς και Φλαμανδούς καλλιτέχνες, ιδιαίτερα το Θεοτοκόπουλο και τον Βαντάικ. Αργότερα, γύρω στο 1832, άρχισε να σχεδιάζει στο ιδιωτικό σχολείο στη Λιόν και έπειτα στο σχολείο Μεγάλος Λουδοβίκος. Το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική ήταν μεγαλύτερο από ό,τι για την ποίηση. Άλλωστε, όπως λέει η συγγραφέας του βιβλίου, είναι γνωστό ότι ο Ντομιέ τότε τον συμβούλευσε να στραφεί στη ζωγραφική. Στο Παρίσι, όπου βρέθηκε το 1840, γνωρίστηκε και συνδέθηκε με τον χαράκτη Ιούλιο Μπουισόν και τον προσωπογράφο Φίλιππο Ντεσεναβιέ. Σύχναζε στα ατελιέ ζωγράφων και γλυπτών και συνδέθηκε φιλικά με τον Ντελακρουά, αργότερα με τον Μανέ, τον Κουρμπέ, τον Σεναβάρμ, τον Ντομιέ και τον Γκί, τον οποίο αποκαλούσε ζωγράφο της σύγχρονης ζωής. Ο ίδιος συχνά ισχυριζόταν πως τα ποίηματά του τα εμπνεόταν από τα έργα των ζωγράφων. Όταν πέθανε ο πατέρας του το 1828, αυτή η χαρά της παιδικής ηλικίας σταμάτησε. Η μητέρα του, που ήταν ακόμη πολύ νέα, αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Ο νέος γάμος για τον Μποντλέρ, που τη λάτρευε, όπως ήταν φυσικό, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και την κατοπινή εξέλιξή του. Γι' αυτό, από τότε φαίνεται ότι ένιωθε αισθήματα ορφάνιας και εγκατάληψης που κράτησαν σε όλη του τη ζωή. Η έντονη θλίψη, μια μελαγχολική διάθεση, αλλά και το μίσος για τον άνθρωπο που έκλεβε την αγάπη της μητέρας του, εκδηλώθηκαν σε πολλά ποίηματα στη συλλογή «Τα άνθη του κακού». Μέσα στα ποίηματά του στείνει ένα σκηνικό όπου απεικονίζεται η ασχήμια της καθημερινότητας. Ξετυλίγεται το δράμα της ζωής του σε όλα τα επίπεδα. Ακούγονται οι φωνές του έρωτα, αλλά και όλοι οι ύμνοι στην ομορφιά. Με τον έρωτα, την ποίηση,
ο ποιητής ξεγλιστρά από το γήινο κόσμο, δραπετεύει στη σφαίρα μιας άλλης πραγματικότητας, αγγίζει την ομορφιά.

Η καλλιτεχνική λοιπόν παιδεία, η αγάπη για τη ζωγραφική, οι καλλιτεχνικές συντροφιές και η επιθυμία του να εκφράζεται μέσα από εικόνες έστρεψαν τον Μποντλέρ στην κριτική έργων τέχνης. Οι παρατηρήσεις του για την τέχνη και οι κριτικές του γράφονται γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε σαν εποχή της εικόνας. Δημοσίευσε μελέτες και κριτικές στα περιοδικά της εποχής Καλλιτέχνης και Κοροέρ Σατάν. Στο περιοδικό Καλλιτέχνη συνάντησε ποιητές και συγγραφείς όπως τον Γκοτιέ, τον Ερβάλ, τον Μπανβίλ και τον Σανφλερί, που ενδιαφέρονταν για την αναζήτηση του ωραίου σε σχέση με την ιδέα των αναλογιών. Παράλληλα, έδινε διαλέξεις, διοργάνωνε εκθέσεις, έγραφε εισαγωγικά σημειώματα στους καταλόγους, στα περίφημα σαλόνια. Τα σαλόνια ήταν ένα ετήσιο καλλιτεχνικό γεγονός και σε αυτό συνήθως έπαιρναν μέρος νέοι καλλιτέχνες και πρωτοέδειχναν τα έργα τους. Χαρακτηριστικά, ο Ντελακρουά έλεγε ότι το σαλόνι είναι ένας χώρος διαμάχης για τους καλλιτέχνες, από όπου θα ξεκινούσε ή θα τελείωνε η πορεία του κάθε δημιουργού. Ο Μποντλέρ λοιπόν δεν έδειξε μια απλή ερασιτεχνική κλίση για την τέχνη. Η συμμετοχή του ήταν ουσιαστική, σχεδόν επαγγελματική. Βρισκόταν στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής κίνησης, προωθούσε την πρωτοπορία και συνόψισε τις θέσεις του σε θεωρητικές αρχές. Η κριτική της τέχνης αποτέλεσε ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του. Ξεκίνησε από τα κριτικά σημειώματα του Ντιντερό, αλλά δεν σταμάτησε σε αυτά. Απομακρύνθηκε από τον περιγραφικό τρόπο παρουσίασής τους και τον υπερβολικό λυρισμό για να προχωρήσει σε αισθητικές καινοτομίες. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στο έργο του Μποντλέρ, σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, ήταν αφιερωμένο στο ζωγράφο Ντελακρουά, καθώς ήταν γραμμένο σε ύφος διαλόγου και εξέταζε την ποικιλία των εκφραστικών τύπων του. Το κύριο θέμα ήταν η αρμονία, η οποία καθόριζε το έργο του Ντελακρουά. Ο Ντελακρουά ήταν ο ζωγράφος που μίλησε για την ποίηση της φόρμας και των χρωμάτων. Με την πλήρη υπόταξη των λεπτομεριών στη μεγάλη αρμονία και την ενότητα της σύλληψης και της θεώρησης, το ασύγκριτο έργο του Ντελακρουά προσπάθησε να ικανοποιήσει τόσο την καρδιά όσο και το νου.

Στην εποχή πριν από την εφεύρεση της φωτογραφίας επικρατούσε μια τάση για ρεαλισμό. Το κοινό απαιτούσε έργα στα οποία τα πράγματα αποδίδονταν όπως παρουσιάζονται στη φύση. Η ζωγραφική ακολουθούσε αυτό το δρόμο, γιατί ο καλλιτέχνης, σαν παιδί της εποχής του, περιοριζόταν στη φωτογραφική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Αυτή η επιλογή οφειλόταν σε δύο αιτίες, όπως διαπίστωνε ο Μποντλέρ. Υποτασσόταν στο αισθητικό κριτήριο της κοινωνικής πραγματικότητας, που οδηγούσε στη μίμηση της φύσης, αλλά και παράλληλα φαινόταν ανίκανος να δημιουργήσει και να εκφραστεί. Πολλές φορές, όμως, οι πίνακες προκαλούσαν και εντυπωσίαζαν. Η καλλιτεχνική λοιπόν δημιουργία, σύμφωνα με τον Μποντλέρ, δεν άνοιγε το δρόμο στο θεατή για να ξεφύγει από τον κόσμο της εμπειρίας. Στερούνταν ακόμη την ομορφιά. Ο Μποντλέρ κατέληγε σε αυτές τις διαπιστώσεις γιατί ο ίδιος πίστευε ότι η ομορφιά ήταν ένα γνώρισμα της τέχνης. Όμορφο ήταν ένα έργο τέχνης όταν οδηγούσε στο μακρινό κόσμο πέρα από την πραγματικότητα. Ο καλλιτέχνης έπρεπε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα βοηθούσαν το θεατή να μεταφερθεί κάπου αλλού.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Μποντλέρ ήταν ο ποιητής που υποστήριζε ότι η μελέτη της ομορφιάς είναι μια μονομαχία στην οποία ο καλλιτέχνης βγάζει μια κραυγή τρόμου πριν νικηθεί. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Η έννοια της ομορφιάς» στον Μποντλέρ. Το υπογράφει η Ζινοβία Βέργη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Για να καταλάβουμε γιατί ο Μποντλέρ έδειξε ενδιαφέρον για την ομορφιά, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε και να ερμηνεύσουμε τις επιδράσεις που δέχτηκε ο Μποντλέρ και ασχολήθηκε με την κριτική της τέχνης. Συγκεκριμένα έγραψε κριτικά σημειώματα, διατύπωσε αρχές πάνω σε θέματα τέχνης, δημοσίευσε, όπως είπαμε, μελέτες και φυσικά πολλοί ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των αισθητικών ιδεών του. Πρώτα απ' όλα τον επηρέασαν διάφοροι στοχαστές και συγγραφείς. Ο Μποντλέρ έδειξε ξεχωριστή προτίμηση στον Ντιντερό, που την τόνιζε ιδιαίτερα στα σαλόνια. Σε αυτά υπάρχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα σε λογοτεχνικές τάσεις αλλά και στις αισθητικές απόψεις των δύο συγγραφέων. Ο Μποντλέρ δέχτηκε επίδραση και από την λογοτεχνία της εποχής του, ιδιαίτερα από το ρομαντισμό. Εκείνη την εποχή, το 1840, στο χώρο των γραμμάτων επικρατούσαν ο Ουγκό, ο Γκοτιέ, ο Λαμαρτίνος. Το πρόβλημα του Μποντλέρ δεν ήταν ότι ήθελε να τους μοιάσει, αλλά έπρεπε να τους αντιμετωπίσει. Έτσι, ξεχώρισε από τα έργα του τα στοιχεία που τον ενδιέφεραν και έπειτα προχώρησε στη δημιουργία. Αυτή η στάση του ήταν συνειδητή. Ο Μποντλέρ επεδίωκε την δημιουργία γιατί του έδινε τη δυνατότητα να ξεχωρίσει. Πρέπει να αναφερθεί ότι ο ίδιος, τονίζοντας την ανάγκη της διάκρισης, έγραφε σε ένα σχέδιό του για έναν πρόλογο στα Άνθη του Κακού. «Θα κάνω κάτι το διαφορετικό». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η πνευματική άνθηση του 19ου αιώνα επηρέασε τον Μποντλέρ. Τον οδήγησε στο να αναζητήσει την τελειότητα και τον μυστικισμό της τέχνης και του έδωσε τη δυνατότητα να φύγει πέρα από την πραγματικότητα. Ήταν ο Ουγκό εκείνος που ένιωθε τη σπουδαιότητα του ρόλου της φαντασίας. Έτσι ο Μποντλέρ τον θεώρησε σαν τον κατάλληλο άνθρωπο να εκφράσει το μυστήριο της ζωής και να αποδεσμεύσει καλλιτεχνικές αξίες από την κλασικιστική φορμαλιστική αντίληψη. Εκείνο που ιδιαίτερα έλαβε υπόψη του ο Μποντλέρ ήταν ότι ο Ουγκό είχε ξεφύγει από την αντίληψη της εποχής του «Η τέχνη για την τέχνη» και διακήρυτε το δόγμα «Η τέχνη για την πρόοδο», αλλά και την ανάγκη ο καλλιτέχνης να διευρύνει τους ορίζοντες της τέχνης. Αυτή η άποψη του Ουγκό τον επηρέασε ιδιαίτερα στις αντιλήψεις του σχετικά με το ρομαντισμό και τη σύγχρονη ζωή.

Η παρακμή του κλασικισμού του 1820 ήταν πια γεγονός. Στη θέση του εμφανίστηκε ο ρομαντισμός, ο οποίος ζητούσε τα δικαιώματά του και τις δυνάμεις του από τον άγωνο ήδη κλασικισμό, διακηρύσσοντας συγχρόνως τα συνθήματά του. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ότι προχώρησε στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η κινητήρια δύναμη ήταν η ελευθερία. Προσπαθούσε παράλληλα να σφραγίσει καλλιτεχνικά τον 19ο αιώνα. Καθώς εξαπλωνόταν βέβαια στην Ευρώπη, έπαιρνε διαφορετικές μορφές. Από το 1820 ο ρομαντισμός βρέθηκε στο απόγειό του, διατυπώνοντας διάφορες απόψεις. Και αυτά ήταν τα δείγματα μιας νέας αισθητικής αντίληψης. Νέες καλλιτεχνικές και ηθικές δυνάμεις αποδεσμεύτηκαν στο εξής από την φορμαλιστική αντίληψη. Η φαντασία εμφανίστηκε με άλλες δυνατότητες, αφού ήταν ελεύθερη να αναστήσει το παρελθόν σε επικολυρικούς πίνακες. Στην τέχνη γεννήθηκαν νέοι τρόποι έκφρασης και ανατράπηκαν οι κανόνες της ομορφιάς. Ο Μποντλέρ πολύ νωρίς με το έργο του έφερε μια ποιητική και αισθητική αλλαγή. Με τα πρώτα κιόλας γραπτά του διατύπωσε ιδέες που τον έφεραν σε αντίθεση με την κατάσταση του χθες. Αυτές ήταν το αποτέλεσμα των παρατηρήσεων και των εμπειριών του, αλλά ωστόσο δεν αποτελούσαν ένα κλειστό σύστημα ιδεών. Οι κριτικές του λοιπόν δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μπορούν να θεωρηθούν ο συνδυασμός της πνευματικής ευαισθησίας και ακριβολογίας, της απέραντης φαντασίας και της καθαρά λογικής. Το λεξιλόγιο τους προέρχονταν από τον κόσμο της τέχνης με πολλές μουσικές αποχρώσεις. Το ότι οι λέξεις δημιουργούσαν εικόνες από χρώματα, γραμμές και φόρμες δείχνει ότι ο Μποντλέρ έβλεπε τη ζωγραφική σαν μουσική με χρώματα. Άλλωστε ο ίδιος έλεγε: «Η καλύτερη κριτική είναι ένα σονέτο ή μια ελεγεία». Οι νόμοι που διέπουν την καλλιτεχνική δημιουργία ήταν ένα άλλο στοιχείο της μποντλεριανής αισθητικής. Μέσα σε αυτήν παρουσιαζόταν ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης βίωνε την πραγματικότητα, πως εκφραζόταν μέσα από γραμμές και χρώματα. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο του, ο καλλιτέχνης ήταν ένας υπηρέτης της τέχνης. Μέσα στο έργο του παρουσίαζε τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά βασικά η προσπάθειά του ήταν να απομακρύνει τον άνθρωπο από την καθημερινότητα και τις αντικσότητες.

Ο Μποντλέρ ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ομορφιάς, τα κείμενα για την τέχνη και καθόρισε αμέσως τους δύο διαφορετικούς χαρακτήρες που τη διακρίνουν. Η ομορφιά, πίστευε, έχει ένα χαρακτήρα αιώνιο και ένα γήινο. Ο αιώνιος χαρακτήρας της βρισκόταν στο μακρινό κόσμο έξω από την πραγματικότητα. Ο ποιητής με την ποίηση δημιουργούσε αυτόν τον κόσμο που με την ικανότητά του μετέφερε τον αναγνώστη. Στις διάφορες μορφές της τέχνης, ο αιώνιος χαρακτήρας της ομορφιάς οριζόταν διαφορετικά. Στη ζωγραφική, ο ρομαντισμός με όλα τα μέσα που διέθετε ο καλλιτέχνης εξέφραζε τον πόθο για το άπειρο. Η μουσική και ο χορός παράλληλα κινούνταν στην αναζήτηση αυτού του ιδανικού κόσμου. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο δεύτερος χαρακτήρας της ομορφιάς, ο γήινος, ήταν άμεσα συνδεδεμένος με την εποχή, τον καλλιτέχνη, το έθνος και τη μόδα. Ο καλλιτέχνης, σαν παιδί της εποχής, όφιλε, σύμφωνα με τον Μποντλέρ, να εκφράσει την ανάλογη αισθητική στα κοστούμια και στην κόμωση των ηρώων του, στην έκφραση και στην κίνηση των προσώπων τους, προσπαθώντας να δώσει την ομορφιά, η οποία ήταν η αρμονία της ύλης με την ίδια τη ζωή. Η ομορφιά έμοιαζε με έναν άγγελο, του οποίου το μάτι ξεγύμνωνε και καταδίκαζε έναν κόσμο όπου θριάμβευε η ασχήμια, η χυδαιότητα και το απάνθρωπο. Ο Μποντλέρ αναγνώριζε ακόμα την ομορφιά στο πρόσωπο μιας γυναίκας, στο κρασί, στα χρώματα, αλλά και σε κάθε τι που έδινε τη δυνατότητα φυγής από την πραγματικότητα.

Η συγγραφέας του βιβλίου κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στην επίδραση που είχε η ποίηση του Edgar Allan Poe στην αισθητική αντίληψη του Baudelaire. Και γράφει ότι αυτή η αντίληψη, η αισθητική αντίληψη του Baudelaire για την ομορφιά, επηρεάστηκε από τον Poe, που τον έστρεψε σε έναν άλλο κόσμο πέρα από τον γήινο. Όλες οι μορφές της τέχνης συνεργάζονταν στην αναζήτηση της ομορφιάς, που δεν είχε τίποτα το γήινο, αλλά ήταν κάτι το παράξενο, το μυστήριο, το απροσδιόριστο. Ωστόσο η ποίηση του Baudelaire άγγιζε την ομορφιά που ήταν κρυμμένη μέσα στη θλίψη, τη μελαγχολία και την ειδονή. Αυτή η ομορφιά ήταν γήινη, αφού βρισκόταν κοντά στις αμφιβολίες, στην ελπίδα, αλλά και την πίκρα κάθε ανθρώπινης ψυχής.

Ζινοβία Βέργη, η έννοια της ομορφιάς στο Μποντλέρ από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Ημίφος κολάσεως.
1: Ηρεμία. Ναι. Υποθέτω κάποιο είδος ηρεμίας. Κι όλος αυτός ο πόνος, λες και δεν υπήρχε ποτέ.
2: Παράτησέ με, όπως την Αγκαρία. Φύγε. Πήγαινε να βρεις να πιλατεύεις και να βασανίζεις καμιά άλλη. Άλλα πάλι.
0: Ξεφορτώσουμε. Ξεφορτώσουμε.
1: Θα έρθει. Πρέπει να έρθει. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την ιστορία.
2: Αλλά πάλι, τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν. Υπάρχει και αυτός ο φόβος.
1: Μα βέβαια. Τώρα ξέρω.
0: Μήπως είναι επειδή δεν λέω την αλήθεια. Αυτό είναι. Ότι κάποια μέρα κάπως μπορεί να πω την αλήθεια επιτέλους. Και έπειτα δεν θα υπάρχει πια φως. Δεν θα υπάρχει πια φως για την αλήθεια.
2: Μπορεί να θυμώσεις και να με απαρνηθείς ολότελα. Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα ξέρω. Όλο αυτό ήταν απλώς παιχνίδι. Και όλα αυτά. Πότε όλο αυτό?
0: Αυτό είναι όλο.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Όλο αυτό. Πότε όλο αυτό θα είναι πια απλώς ένα παιχνίδι?
0: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για κανέναν. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Επομένως, θα πρέπει να έχω κάτι να πω. Πώς μπορεί να δουλεύει ακόμα το μυαλό?
3: Από το τρίτο θέατρο θα ακούσετε απόψε το έργο ή το τέλος του παιχνιδιού.

0: Όντως περίεργο. Το σκοτάδι υπέροχο. Και όσο σκοτεινιάζει τόσο χειρότερα. Μέχρι να γίνει πίσα. Έπειτα είναι εντάξει για την ώρα. Αλλά θα έρθει. Θα έρθει η στιγμή. Αυτό είναι εκεί. Θα το δεις. Ξεκουμπήσου, άσε με στην ησυχία μου. Σκοτάδι. Ηρεμία. Παντού.
1: Ναι. Ίσως. Μια περαστική σκιά. Υποθέτω μπορεί να πουν μερικοί. Κακόμοιρο. Μια περαστική σκιά μόνο. Μια σκιά. Στο κεφάλι. Μόνο μια σκιά. Αλλά αμφιβάλλω. Όχι ακριβώς. Είμαι εντάξει προς το παρόν. Κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ναι. Ηρεμία. Κάποιος θα υπέθεται. Έξω όλος ο πόνος. Όλος σαν... να μην υπήρχε ποτέ. Θα ξανάρθει. Παρτών. Είναι παράλογο, το ξέρω. Εντελώς. Κάποιος θα υπέθεται... Ηρεμία. Εννοώ... όχι μόνο παντού, αλλά σαν να μην υπήρχε ποτέ.
1: Το είπα παράτα την.
0: Ένα πρωί εκεί που καθόμουν...
2: Δεν ήμασταν πολύ καιρό μαζί.
1: Το είπα παράτα την. Ορκίστηκα σε ό,τι είχα ιερό.
0: Ένα πρωινό εκεί που καθόμουν και έραβα δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο, όρμησε μέσα φωνάζοντας. Παράτα τον είναι δικός μου. Στις φωτογραφίες φαινόταν πολύ πιο όμορφη. Βλέποντάς την τώρα για πρώτη φορά, κατάλαβα γιατί προτίμησε εμένα.
2: Δεν είχαμε πολύ καιρό μαζί όταν το ψηλιάστηκε. Παράτησε αυτή την πόρνη, είπε. Είδα αλλιώς θα κόψω το λαιμό μου. Παρδόν. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ήξερα ότι δεν είχε αποδείξεις. Κι έτσι της είπε ότι δεν είχα ιδέα για τι πράγμα μιλούσε.
0: Τι μου λες τώρα, είπα ενώ έραβα. Κάποιον δικό σου. Να παρατήσω ποιον. Όταν μυρίζω, μυρίζω εσένα, μου φώναξε. Βρωμάει σαν πόρνη.
1: Αν και του είχα βάλει ένα πρώτης τάξης άντρα να τον παρακολουθεί για μερικούς μήνες, ούτε ίχνος αποδείξεως δεν βρέθηκε. Και δεν υπήρχε αμφιβολία ότι συνεχίζει να είναι επιμελής, όσο δεν ήταν ποτέ. Αυτό και ο τρόμος του για την απλώς πλατωνική του διάθεση με έκαναν μερικές φορές να αναρωτιέμαι αν τον κατηγορούσα άδικα. Ναι.
2: Τι έχεις και παραπονιέσαι, είπα. Σ' έχω μήπως παραμελήσει. Πώς θα ήταν δυνατόν να είμαστε όπως είμαστε αν υπήρχε κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Επειδή την αγαπούσα όπως την αγαπούσα με όλη μου την καρδιά, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο από τον αντιλυπάμαι.
0: Επειδή κατάλαβα ότι είχε άγριες διαθέσεις, φώναξα τον Έρσκιν και την έβγαλε έξω. Τα τελευταία της λόγια φεύγοντας, καθώς εξάλλου θα μπορούσε να το διαβεβαιώσει, αν ζει ακόμα και δεν το έχει ξεχάσει, πηγαίνω ερχόμενος ανά τον κόσμο, βάζοντας ανθρώπους μέσα, βγάζοντας ανθρώπους έξω. Ήταν τέτοια ώστε να αφαιθεί να εννοηθεί ότι θα με έκανε κομματάκια. Ομολογώ πως όλη αυτή η ιστορία με αναστάτωσε εκείνη την εποχή.
2: Δεν είχε πιστεί. Ίσως να ήξερε κάτι. Όταν σε μυρίζω, μυρίζω εκείνη. Μου έλεγε συνεχώς. Δεν μπορούσα να της απαντήσω. Έτσι την έπαιρνα στα χέρια μου και της ορκιζόμουν ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν. Το εννοούσα. Ναι, είμαι σίγουρος ότι το εννοούσα. Το δέχτηκε.
1: Από αυτά μπορεί κανείς να καταλάβει την εκπληξή μου όταν ένα ωραίο πρωί εκεί που καθόμουν, ήρεμα στην τραπεζαρία, γλίστρισε μέσα στο δωμάτιο. Έπεσε στα γόνατά του μπροστά μου. Έχωσε το πρόσωπό του στα πόδια μου και ομολόγησε.
2: Έβαλε ένα λαγωνικό να με παρακολουθεί. Είχα δύο κουβέντες μαζί του. Ήταν πανευτυχής με τα έξτρα χρήματα που του προσέφερα.
0: «Και γιατί δεν φεύγεις», του είπα, όταν άρχισε να παραπονιέται για τη ζωή που έκανε στο σπίτι του. «Είναι ολοφάνερο ότι δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ σας πια. Ή κάνω λάθος?»
1: Ομολογώ ότι στην αρχή παραξενεύτηκα. Τι άντρας, Θεέ μου.
0: «Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας», μου είπε. «Τι νομίζεις, ότι είμαι καμιά μηχανή?» Και φυσικά, μαζί του δεν υπάρχει φόβος για πνευματικές καταστάσεις. «Τότε λοιπόν γιατί δεν φεύγεις», του είπα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν ο μόνος λόγος που ζει μαζί της είναι μόνο και μόνο τα λεφτά.
2: Το επόμενο γεγονός ήταν η σκηνή μεταξύ τους. «Δεν μπορώ να ανεχθώ πια την παρουσία της εδώ μέσα», μου είπε, απειλώντας ότι θα με σκοτώσει. Θα έπρεπε να φαινόμουν αρκετά δύσπιστος. «Ρώτα τον Έρσκιν», μου είπε, «αν δεν με πιστεύεις». Ναι, αλλά τελικά με απείλησε ότι θα σκότωνε τον εαυτό της. «Και όχι εσένα», μου είπε. «Όχι», της είπα, «τον εαυτό της». Διασκεδάσαμε στην προσπάθεια να φανταστούμε την εικόνα.
1: Έπειτα το συγχώρησα για χάρη της αγάπης. Πρότεινε ένα μικρό ταξιδάκι για να γιορτάσουμε στη Ριβιέρα. Ή ίσως στις αγαπημένες μας Καναρίους νήσους. Φαινόταν χλωμός, αδύνατος. Αλλά αποκλειόταν εκείνο τον καιρό. Επαγγελματικές υποχρεώσεις.
0: Ξαναήρθε. Περαστική, ολογλύκα. Γλύφοντας τα χείλη της. Κακόμοιρο πλάσμα. Λίμαρα τα νύχια μου δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο. «Μου τα είπε όλα», μου είπε. «Ποιος είναι αυτός?», είπα εγώ λιμάροντας τα νύχια μου. «Και τι είπε?» «Καταλαβαίνω το μαρτυριό σου», μου είπε. «Και πέρασα να σου πω ότι δεν σου κρατάω κακία. Κάλεσα τον Έρσκιν».
2: Έπειτα φοβήθηκα και αντιμετώπισα το όλο πράγμα πιο ήρεμα. Φαινόταν όλο και πιο απεγνωσμένη. Είχε ένα ξηράφι στην τσάντα με τα καλλιντικά της. Οι μοιχοί προειδοποιούν. Ποτέ δεν παραδέχονται.
1: Όταν πια είχα ικανοποιηθεί, είχα ήδη τελειώσει. Πήγα, έριξα μια χέρεγακή ματιά. Στυφή, σκέτη. Τι της βρήκε τη στιγμή που είχε μένα?
0: Όταν ήρθε, το είχε ήδη αποφασίσει. Ένιωσα το κορμί μου νεκρό. Άρχισε και μου έλεγε γιατί έπρεπε να της το πει. Ότι ήταν πολύ επικίνδυνη και τα λοιπά. Όλα αυτά έλεγαν ότι είχε ξαναγυρίσει σε αυτήν. Είχε ξαναγυρίσει σε αυτήν.
1: Πρόσωπο σαν μπουτίνκα μπρισμένο. Με μαύρα στίγματα. Λιπόσαρκο στόμα, σαγόνια, λαιμός ανύπαρκτος. Αν άρεσε σε κανένα, θα μπορούσε.
0: Μιλούσε ακατάπαυστα και η γλώσσα του θέριζε. Θέριζε τα πάντα. Τον σταμάτησα και του είπα ότι κι αν αισθάνομαι, ό,τι κι αν αισθάνομαι, δεν έχω χαζές απειλές να του προσφέρω και ότι δεν τρέφω παρόλα αυτά ιδιαίτερα καλά συναισθήματα για εκείνη. Για μερικά λεπτά κάθισε και σκέφτηκε αυτά που του είπα.
1: Πόδια χωριάτη.
2: Όταν την ξαναείδα, ήξερε ήδη. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Πάρτο. Κάποιος χαζός έκοβε γρασίδι. Μια μικρή ανατριχίλα έπειτα από άλλη μία. Το πρόβλημα ήταν πώς να την πείσω ότι όλα αυτά δεν σήμαιναν αναβίωση στενής σχέσεως. Θα μου ήταν αδύνατον. Ίσως κάτι να ήξερα. Κι έτσι την πήρα στην αγκαλιά μου και της είπε ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα.
0: Η μόνη λύση ήταν να φύγουμε μαζί. Ορκίστηκε ότι θα το έκανε μόλις τακτοποιούσε τις υποθέσεις του. Εν τω μεταξύ, έπρεπε να συνεχίσουμε όπως πριν. Με αυτό ήθελε να πει όσο καλύτερα μπορούσαμε.
1: Κι έτσι ήταν πάλι δικός μου. Δικός μου όλος. Ήμουνα πάλι ευτυχισμένη. Τραγουδούσα από τη χαρά μου. Ο κόσμος.
2: Στο σπίτι ήταν όλο μέλι γάλα. Καινούρια ζωή και τα περασμένα περασμένα. Συνάντησα την πρώην μετρέσα σου, μου είπε ένα βράδυ στο μαξιλάρι. Την έχεις ξεχάσει πια. Είσαι αρκετά απρεπής, σκέφτηκα. Και βέβαια την έχω ξεχάσει, αγάπη, μου είπα. Και βέβαια την έχω ξεχάσει. Θεέ μου, τι βρώμικες γυναίκες που υπάρχουν. Στο χρωστό χάρη, αγγελέ μου, είπα.
1: Έπειτα άρχισα πάλι να τη μυρίζω στο σώμα μου. Ναι.
0: Είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου όταν κάποτε σταμάτησε να έρχεται. Αρκετά.
2: Τελικά, όλη αυτή η ιστορία ήταν πολύ απλούστατα. Δεν άντεχα άλλο.
1: Πριν μπορέσω να κάνω οτιδήποτε, είχε εξαφανιστεί. Αυτό έλεγε ότι νίκησε. Η βρώμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έμεινα έτσι κατάπληκτη για ολόκληρες εβδομάδες. Έπειτα πήγα στο σπίτι της. Ήταν θεόκλειστο και εγκαταλελειμμένο. Γκρίζο, με παγωμένη δροσιά.
2: Απλώς, δεν άντεχα πια.
0: Έκανα ένα δέμα με τα ρούχα του και τα κάψα. Ήταν Νοέμβριος μήνας και η φωτιά έκαιγε. Όλη νύχτα τα μύριζα καθώς καιγόντουσαν.
1: Έλεος. Έλεος.
0: Να πεις ότι είμαι.
2: Όταν αρχικά αυτή η αλλαγή... Όταν αρχικά έγινε αυτή η αλλαγή... Ευχαριστούσα το Θεό. Σκέφτηκα. Έγινε. Υπόθηκε. Τώρα όλα μπήκαν στο δρόμο τους.
1: Έλεος. Έλεος. Γλώσσα κρεμασμένη ακόμα από το έλεος. Θα έρθει. Δεν με έχεις δει. Αλλά θα με δεις. Και έπειτα θα έρθω.
0: Να πω ότι δεν είμαι απογοητευμένη. Όχι. Είμαι. Ανυπομονούσα για κάτι καλύτερο. Πιο ξεκούραστο.
1: Ή θα πλήττεις μαζί μου. Ξεκουμπήσου.
2: Κάτω. Τα πάντα πάνε προς τα κάτω. Βυθίζονται στο σκοτάδι. Έρχεται η ηρεμία, σκέφτηκα. Έπειτα από όλα αυτά, επιτέλους είχα δίκιο. Έπειτα από όλα αυτά. Ευχαρίστησα το Θεό όταν αρχικά έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Λιγότερη σύγχυση, λιγότερο κομφούζιο. Τελικά, προτιμώ αυτό παρά όπως ήταν πριν. Σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα υπάρχουν μερικές στιγμές που υποφέρονται.
2: Σκέφτηκα.
0: Όταν βγαίνεις και όταν βγαίνω. Κάποια μέρα θα με βαρεθείς και θα φύγεις για πάντα.
1: Η μύφος κολάσεως.
2: Ηρεμία. Ναι. Υποθέτω. Κάποιο είδος ηρεμίας. Κι όλος αυτός ο πόνος, λες... Και δεν υπήρχε ποτέ.
0: Παράτησέ με όπως την Αγκαρία. Φύγε. Πήγαινε να βρεις να πιλατεύεις και να βασανίζεις καμιά άλλη. Άλλα πάλι.
1: Ξεφορτώσουμε. Ξεφορτώσουμε.
2: Θα έρθει. Πρέπει να έρθει. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την ιστορία.
0: Αλλά πάλι. τα πράγματα μπορεί να χειροτερέψουν. Υπάρχει και αυτός ο φόβος.
2: Μα βέβαια, τώρα ξέρω.
1: Μήπως είναι επειδή δεν λέω την αλήθεια. Αυτό είναι. Ότι κάποια μέρα κάπως μπορεί να πω την αλήθεια επιτέλους. Και έπειτα δεν θα υπάρχει πια φως. Δεν θα υπάρχει πια φως επιτέλους για την αλήθεια.
0: Μπορεί να θυμώσεις και να με απαρνήθεις ολότελα. Έτσι δεν είναι?
2: Τώρα ξέρω. Όλο αυτό ήταν απλώς παιχνίδι. Και όλα αυτά. Πότε όλο αυτό?
1: Αυτό είναι όλο?
0: Έτσι δεν είναι?
2: Όλο αυτό. Πότε όλο αυτό θα είναι πια απλώς ένα παιχνίδι?
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για κανέναν πια. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Επομένως, θα πρέπει να έχω κάτι να πω. Πώς μπορεί να δουλεύει ακόμα το μυαλό?
0: Αλλά αμφιβάλλω. Δεν θα μπορούσε να είναι κάπως σαν εσένα. Και πρέπει να ξέρεις ότι κάνω ό,τι μπορώ. Ή δεν το ξέρεις?
2: Ίσως και να έχουν γίνει φίλες. Ίσως ο πόνος.
1: Αλλά έχω πει ό,τι μπορούσα. Ό,τι με άφησες να πω. Ότι...
2: Ίσως ο πόνος να έφερε κοντά τη μία στην άλλη.
0: Χωρίς αμφιβολία κάνω το ίδιο λάθος. Όπως τότε που ο ήλιος ήταν αυτός που έλαμε. Το να προσπαθώ να βγάλω νόημα από κάτι που πιθανόν να μην έχει.
2: Ίσως έχουν συναντηθεί και είναι καθισμένες πίνοντας τσάι. Εκείνο το πράσινο τσάι που και οι δυο τους λατρεύουν. Χωρίς γάλα ή ζάχαρη. Ούτε καν λίγο λεμόνι.
0: Μ' ακούς? Μ' ακούει κανείς? Με βλέπει κανείς? Νοιάζεται κανείς για μένα? Καθόλου?
2: Ούτε καν λίγες σταγόνες από...
1: Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι άλλο με το πρόσωπό μου, εκτός από το να προφέρω, να θρηνώ?
0: Μήπως είμαι απαγορευμένη, αναρωτιέμαι. Δεν είναι αναγκαίο, τώρα πια που ο κίνδυνος έχει περάσει. Εκείνο το κακόμοιρο το πλάσμα. Η φωνή της είναι ακόμα στα αυτιά μας.
1: Το κακόμοιρο το πλάσμα. Να δαγκώσω τη γλώσσα μου και να την καταπιώ. Ή μήπως να τη φτύσω. Α, κάτι τέτοιο θα σε καθησύχαζε? Πώς δουλεύει το μυαλό ακόμα, ώστε να είναι σίγουρο?
2: Συναντήθηκαν και κάθονται τώρα στο ένα από τα δύο αγαπημένα παλιά καφενεδάκια. Τώρα στο άλλο. Μοιράζονται τη λύπη τους. Και συγκρίνουν... ευτυχισμένες αναμνήσεις.
1: Να μπορούσα να σκεφτώ. Δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό. Καμιά, οποιαδήποτε. Δεν μπορώ.
0: Αυτό το κακόμοιρο πλάσμα που προσπαθεί να σε δελεάσει. Τι να πω, είναι άραγε, ποιος ξέρει. Η φωνή της είναι ακόμα μέσα στα αυτιά μας.
1: Κακόμοιρο πλάσμα.
2: Εγώ πάντως, πάντα προτιμούσα τη μάρκα Λίπτον.
1: Και όλο αυτό πέφτει. Έχει πέσει όλο από την αρχή. Στο κενό. Τίποτα δεν ζητάει κανείς. Κανείς δεν μου ζητάει τίποτα πια.
0: Μπορεί και να με λυπόντουσαν αν με βλέπανε ποτέ. Αλλά ποτέ δεν θα λυπόντουσαν όσο τους λυπάμαι εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: φιλώντας τα ξινά φιλιά τους.
2: Τις λυπάμαι ούτως ή άλλως. Ναι. Εν συγκρίση με τη δική μου μοίρα. Ας είναι ευτυχισμένες και...
1: Δεν μπορώ. Δεν το αντέχει ο νους. Θα έπρεπε να φύγει. Ναι.
2: Τις λυπάμαι.
0: Τι κάνει κανείς όταν βγαίνει έξω? Κοσκινίζει?
2: Μήπως κρύβω κάτι? Μήπως έχω χάσει?
1: Είχε τους τρόπους της. Μ' αρέσει. Αν και έζησε σαν γουρούνι.
0: Σαν να κυλάς ένα μεγάλο κύλινδρο. Μια κάποια καυτερή μέρα. Η ένταση να τον κάνεις να κινηθεί. Η ορμή της κινήσεως. Σήκωσέ το. Και προσπάθησε από την αρχή.
2: Μήπως έχεις χάσει αυτό που θέλεις? Γιατί να βγω έξω? Γιατί να βγω?
0: Κι εσύ ίσως να με λυπάσαι και να σκέφτεσαι. Κακόμοιρο πλάσμα. Χρειάζεται λίγη ξεκούραση.
1: Ίσως να τα έχεις πάρει και να ζουν κάπου μακριά. Κάπου κατά τον ήλιο.
2: Γιατί να κατεβώ? Γιατί να μην...
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως να κάθεται κάπου κοντά στο ανοιχτό παράθυρο με χέρια σταυρωμένα στην ποδιά της, κοιτάζοντας κάτω μακριά τις ελιές.
2: Γιατί με αγριοκοιτάς συνεχώς χωρίς σταματημό? Μπορεί να εκνευριστώ και... και ξεσπάσω επάνω σου. Πα...
0: Όχι.
2: Το.
1: Κοιτάζοντας κάτω μακριά τις ελιές. Έπειτα τη θάλασσα. Αναρωτώντας τι μπορεί να είναι αυτό που τον κάνει να κρυώνει όλο και περισσότερο. Σκιά που καλύπτει σιγά σιγά κρυφά τα πάντα. Σέρνοντας. Ναι.
2: Το να σκεφτείς ότι δεν ήμασταν ποτέ μαζί.
0: Μήπως δεν είμαι ήδη λίγο αναστατωμένη?
1: Κακόμοιρο πλάσμα. Κακόμοιρα πλάσματα.
2: Ποτέ δεν περπατήσαμε μαζί κάποιο πρωινό του Μάη. Ο πρώτος που θα ξυπνήσει και τους άλλους δύο. Έπειτα μέσα σε ένα μικρό καραβάκι.
1: Μετάνοια, ναι. Μέσα από τη στενοχώρια. Εξιλέωση. Ο ένας υπέκυψε. Αλλά όχι. Φαίνεται ότι ούτε αυτό έχει σημασία.
0: Λέω μήπως δεν είμαι ήδη λίγο αναστατωμένη. Ούτε και λιγάκι. Αμφιβάλλω.
2: Ένα μικρό καραβάκι.
1: Σιωπή και σκοτάδι. Αυτά μόνο πόθησα. Και εδώ που τα λέμε, έχω κάμποσο και από τα δυο. Και τα δυο σαν να είναι ένα πράγμα. Μάλλον θα ήταν κακία να ζητήσω περισσότερο.
2: Ένα μικρό καραβάκι στο ποτάμι. Εγώ να ξεκουράζομαι στα κουπιά μου. Αυτές να ξαπλώνουν οχυλικά στα μαξιλάρια της πρίμης. Πανιά. Και να πηγαίνουμε. Τι ωραίες φαντασίες.
1: Η μύφος κολάσεως.
0: Μια σκιά πέρασε. Από το κεφάλι. Μόνο μια σκιά. Αμφιβάλλω.
2: Δεν φερθήκαμε πολιτισμένα.
1: Να πεθαίνεις για σκοτάδι. Και όσο πιο σκοτεινά τόσο το χειρότερο. Περίεργο.
2: Τι ωραίες φαντασίες. Έπειτα. Και τώρα...
0: Αμφιβάλλω.
1: Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα εκεί να σε κοιτάζει επίμονα. Στο πρόσωπο. Θα το δεις. Ξεφορτώσουμε. Ή πλήξε.
2: Και τώρα που είσαι τίποτα άλλο παρά ένα μάτι που κοιτάει στο πρόσωπό μου, πού και πού.
1: Πλήξε, επειδή παίζεις μαζί μου. Ξεφορτώσουμε. Ναι.
2: Κοιτάς να βρεις κάτι μέσα στο πρόσωπό μου. Κάποια αλήθεια μέσα στα μάτια μου. Ούτε καν αυτό. Τίποτα άλλο παρά ένα μάτι. Όχι νους. Ανοίγεις και κλείνεις. Είμαι για να με βλέπουν.
1: Ναι. Περίεργο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Ίσως και τα λοιπά.
2: Ναι. Ήρεμα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Είμαι για να με βλέπουν.
3: Του είπα παράτα την.
0: Ένα πρωί εκεί που καθόμουν.
2: Δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί. Δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί.

Από το τρίτο θέατρο ακούσατε «Το έργο» ή «Το τέλος του παιχνιδιού» του Σάμιουελ Μπέκετ. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν Όλγα Τουρνάκη, Άννα Γεραλή, Γιώργος Τσιτσόπουλος. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Σκηνοθεσία Γιώργου Χριστοδουλάκη.

0: θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
1: Στερεοφωνικά.
0: Το τρίτο θέατρο.
2: Κασκάντο. Ένα ραδιοφωνικό κομμάτι του Σάμιουελ Μπέκετ.
3: Είναι ο μήνας Μάης για μένα. Σωστό. Ανοίγω.
4: Ιστορίες. Αν μπορούσες να τελειώσεις, θα ξεκουραζόσουν λιγάκι. Να κοιμώσουν. Όχι όπως πριν όμως. Όμως ναι, ξέρω αυτές που τελείωσα. Χίλιες και μία. Όλες όσες έκανα στη ζωή μου. Με τη ζωή μου. Λέγοντας τον εαυτό μου, τελείωσε αυτή εδώ. Είναι η σωστή. Κατόπιν ξεκουράσου. Κοιμήσου. Όχι άλλες ιστορίες. Όχι άλλες λέξεις. Και την τέλειωσα. Όχι τη σωστή. Δεν μπορούσα να ξεκουραστώ. Αμέσως μετά κάποια άλλη άρχιζε για να τελειώσει. Λέγοντας τον εαυτό μου, τελείωσε και αυτή εδώ και έπειτα ξεκουράσου. Ξεκουράσου. Αυτή τη φορά είναι η σωστή. Αυτή τη φορά την πέτυχες και τελείωσε έτοιμη και πολύ δεν ήταν η σωστή. Αδύνατο να ξεκουραστώ. Αμέσως μετά κάποια άλλη, αλλά αυτή εδώ είναι διαφορετική. Θα την τελειώσω. Την πέτυχα. Βόμπουλ. Επαναλαμβάνω. Μακρόχρονη ζωή. Ήδη πες αυτό που σου αρέσει. Μερικές κακοτυχίες. Αυτό είναι αρκετό. 5 χρόνια αργότερα. 10. Δεν ξέρω. Βόμπουλ. Έχει αλλάξει. Όχι αρκετά. Αναγνωρίζεται όμως. Μες στην καλύβα. Κι όμως κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος περιμένει τη νύχτα. Να πέσει η νύχτα. Να βγω. Να συνεχίσει. Κάπου αλλού. Να κοιμηθώ κάπου αλλού. Αργεί. Σηκώνει το κεφάλι του. Τώρα. Και τότε. Τα μάτια του προς το παράθυρο. Σκοτεινιάζει. Η γη σκοτεινιάζει. Είναι νύχτα. Σηκώνεται. Πρώτα γονατίζει και έπειτα σηκώνεται στα πόδια του κλειστρά έξω. Βόμπουν. Το ίδιο όπως πάντα παλτό. Δεξιά η θάλασσα. Αριστερά η λόφη. Μπορεί να διαλέξει. Έχει μόνο...
3: Και κλείνω! Ανοίγω την πόρτα. Και κλείνω. Ανοίγω και τα δύο.
4: Αυτό. Κάντο αυτό. Τελείωσε μία.

0: Μην τον χάσεις.
1: Η ιστορία του Βόγκουν. Κάντο. Τέλειωσε. Και πτακιμήσου.

0: και κλείνω.
1: Αρχίζω από την αρχή.
2: Κάτω, μικρή κατηφόρα. Μπόριν, γιγάντιες λεύκες. Φυσάει ο αέρας μες στα κλαδιά των δέντρων. Αμυδρή θάλασσα. Βόμπουρν, το ίδιο όπως πάντα παλτό. Συνεχίζει. Σταματά, δεν υπάρχει ψυχή. Όχι ακόμα. Η νύχτα είναι πολύ φωτεινή. Πες αυτό που σου αρέσει. Συνεχίζει αγκαλιάζοντας την όχθη.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
2: Κατεβαίνει. Πέφτει κάτω, επίτηδες ή όχι. Δεν μπορώ να δω. Είναι κάτω. Αυτό είναι που μετράει. Το μούτρο του είναι μέσα στη λάσπη. Χέρια ανοιχτά. Ναι, αυτή είναι η ιδέα. Κιόλας. Εκεί πέρα κιόλας, όχι. Όχι ακόμα, όχι. Όχι, σηκώνεται πρώτα, γονατίζει. Χέρια μπηγμένα μες στη λάσπη. Κεφάλι πεσμένο, έπειτα σηκώνεται. Σηκώνεται στα πόδια του.

Δεν υπάρχουν άλλα δέντρα. Δεν υπάρχει πια όχθη. Έχει αλλάξει. Όχι αρκετά. Η νύχτα είναι πολύ φωτεινή. Γρήγορα οι σωροί της άμμου δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχει ψωμί. Δεν υπάρχει.

0: όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Ησύχασε, κοιμήσου, τέλος πια.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Ιστορίες, τέλος πια τα λόγια. Μην τα παρά.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Κάσε αυτή τη φορά. Είναι η σωστή.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Είμαστε εκεί, είμαι εδώ. Κάπου. Βόμπουρ.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Τον έχω στα χέρια μου, μην το χάσεις.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Α, πήγαινε από πίσω του μέχρι το τέλος.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Έλα, αυτή τη φορά είναι η σωστή.
0: Λένε, όλα είναι μέσα στο κεφάλι του.
1: Τέλος. Κοιμήσου, Βόμπουρ. Έλα.
0: Επομένως, οι θελημένα λένε όλα είναι στο κεφάλι του. Όχι! Ανοίγω!
1: Πέφτει ξανά. Επίτηδες ή όχι. Δεν μπορώ να δω. Έχει πέσει, αυτό έχει σημασία. Μου το χωμένο στην άμμο. Χέρια ανοιγμένα. Γυμνά στην άμμο. Ούτε ένα χαμόδεντρο. Το ίδιο όπως πάντα παλτό. Η νύχτα είναι πολύ φωτεινή. Πες ότι σου αρέσει. Η θάλασσα δυνατότερη. Κεραυνός. Χούφτες γεμάτες άμμο. Βόμπουρ. Το κεφάλι του. Τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Ειρήνη. Και πάλι... μες στο κεφάλι του. Τίποτα πιο βαθύ, τίποτα πιο ερευνητικό. Κοιμάται, όχι ακόμα, σηκώνεται. Πρωταγωνατίζει, χέρια πεσμένα στην άμμο, κεφάλι κρεμασμένο, έπειτα σηκώνεται στα πόδια του τεράστιος όγκος, το ίδιο χείλος του γκρεμού, συντριμμένος, έλα, συνεχίζει τεράστιο βάρος πάνω στην άμμο μέχρι τα γόνατα, βυθίζεται η θάλασσα... και κλείνω!
0: Ανοίγω το άλλο! Και κλείνω! Επομένως η θελημένα είναι η ζωή του. Αυτό με κρατά ζωντανό. Σωστό. Τι? Ανοίγω? Λένε δεν ανοίγει τίποτα. Δεν είχε να ανοίξει τίποτα. Είναι μες στο κεφάλι του. Δεν με βλέπουν. Δεν βλέπουν τι κάνω. Δεν βλέπουν τι έχω και λένε αυτός δεν ανοίγει τίποτα. Δεν έχει τίποτα για να ανοίξει. Είναι μες στο κεφάλι του. Δεν διαμαρτύρομαι πια. Δεν λέω τίποτα. Δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου. Δεν απαντώ πια. Ανοίγω και κλείνω.
1: Φώτα της γης. Το και... ο ουρανός. Σηκώνει το κεφάλι του, τα μάτια του, τα έχει δει. Του δίνουν φως, αλλά όχι αυτά ακριβώς.
0: Λένε ότι αυτό δεν είναι η ζωή του. Δεν ζει από αυτό. Δεν με βλέπουν. Δεν βλέπουν πως είναι η ζωή μου. Δεν βλέπουν με τι ζω και λένε αυτό είναι η ζωή του. Δεν ζει από αυτό. Έχω ζήσει από αυτό. Μέχρι να γεράσω. Να γεράσω αρκετά. Άκου!
1: Αυτή τη φορά είμαι εκεί. Βόμπουρν. Αυτός είναι, τον έχω δει. Τον έχω στο χέρι μου, έλα. Το ίδιο πως πάντα παλτό. Πάει κάτω, πέφτει, ξαναπέφτει. Επίτηδες ή όχι. Δεν φαίνεται, είναι κάτω. Αυτό μετράει.

0: Δυνατά!
1: Πρόσωπο στις πέτρες. Δεν υπάρχει πια άμμος. Όλο πέτρες. Αυτή είναι η ιδέα. Είμαστε εκεί μια φορά. Όχι. Όχι, όχι ακόμα. Σηκώνεται, πρωταγωνατίζει. Χέρια πεσμένα πάνω στις πέτρες. Κεφάλι κρεμασμένο. Έπειτα σηκώνεται στα πόδια του. Τεράστιος όγκος. Βόμπουρν. Πιο γρήγορα συνεχίζει. Πάει κάτω. Αυτός...
2: Δυνατά! Δεν είναι μόνον αυτό. Ανοίγω και τα δύο. Άκου!

0: από τον ένα κόσμο στον άλλο. Είναι σαν να σέρνονται μαζί ο ένας με τον άλλον. Δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Υπέροχα.
1: Σχεδόν τον έχω στο χέρι. Τον είδα. Είπα, είμαστε εκεί σχεδόν. Τέλος πια.
0: Υπέροχα.
1: Οι ιστορίες. Όλα είναι ψεύτικα αυτή τη φορά. Είναι σωστό, το έχω στα χέρια μου, τέλειωσε.
0: Ανοίγω.
1: Θυμήσου, Βόμπορ. Είναι αυτός. Τον έχω στο χέρι μου.
0: Υπέροχα.
1: Ακολούθησέ τον στο.
0: Υπέροχα. Ναι, σωστά. Ο μήνας του Μάη. Ξέρεις, η επαναφύπνιση. Ανοίγω!
1: Δεν υπάρχει τιμόνι, ούτε κάθισμα, ούτε κουπιά. Επιπλέει, πλέει ελεύθερα έξω. Βόμπουρν, το αισθάνεται. Μπρούμητα, μούτρα μες στο αμπάρι, χέρια πλωμένα. Το ίδιο όπως πάντα παλτό.
0: Λένε, αυτό είναι δικό του. Είναι η φωνή του. Είναι το κεφάλι του.
1: Πιο γρήγορα έξω, απομακρύνοντας άγνωστη κατεύθυνση προς το νησί έπειτα. Τίποτα. Πουθενά αλλού. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε κατεύθυνση. Φώτα.
0: Καμία ομοιότητα. Απάντησα. Και αυτό είναι και αυτό δικό μου. Ναι, αλλά σταμάτησα να απαντώ. Και δεν λένε τίποτα πια. Τα παράτησαν. Υπέροχα. Ναι, σωστό, ο μήνας του Μάη, τέλη Μαΐου, οι μεγάλες μέρες. Ανοίγω. Φοβάμαι να ανοίξω, αλλά πρέπει να ανοίξω. Κι έτσι ανοίγω.
1: Έλα, Βόμπουρν, χέρια πλωμένα. Το ίδιο όπως πάντα παλτό μου τρομέ στο αμπάρι. Συνδέεται. Το νησί εξαφανίστηκε. Πέρα από τη μεριά της Πρίμνης πάει αλλού. Απέραντη θάλασσα. Στεριά εξαφανίστηκε. Το κεφάλι του. Τι έχει. Τι έχει μες στο κεφάλι του. Βόμπουρν.
0: Έλα.
1: Έλα τώρα. Επιτέλους φτάσαμε. Τέλος πια. Τέλος το ψάξιμο. Μες στο σκοτάδι. Κάπου αλλού, πάντα κάπου αλλού. Είμαστε εκεί σχεδόν. Βόμπουρν, περιμένετε. Μην τα παρατήσεις. Τα φώτα σβήσαν. Στη στεριά σβήσαν όλα. Σχεδόν όλα, πολύ μακριά, πολύ αργά, από τον ουρανό. Εκείνα, αν σ' αρέσει, το μόνο που χρειάζεται να γυρίσει από την άλλη μεριά, θα τα έβλεπε. Λάμουνα πάνω του, αλλά όχι, συνδέεται. Βόμπουρν. Έχει αλλάξει σχεδόν αρκετά.

0: Κάποτε ρώτησα τον εαυτό μου τι είναι αυτό. Μερικές φορές απάντησα είναι εκδρομή, δύο εκδρομές. Κατόπιν η καταστροφή. Πού? Στο χωριό, στο πανδοχείο. Δύο εκδρομές, έπειτα επιτέλους η επιστροφή στο χωριό, στο πανδοχείο, από το μοναδικό δρόμο που οδηγεί εκεί. Μια εικόνα σαν οποιαδήποτε άλλη, αλλά δεν απαντώ πια. Ανοίγω!
1: Μην το αφήσεις. Τέλειωσε.
0: Είναι το σωστό αυτή τη φορά.
1: Το έχω στα χέρια μου. Είμαστε εκεί. Βόμπου. Σχεδόν.
2: Λες και είχαν ενώσει τα χέρια τους.
1: Κοιμήσου. Τέλος πια ιστορίες. Έλα, Βόμπου. Είναι αυτός. Κοντά του. Πες του μέχρι το τέλος. Μην τον αφήσεις να φύγει.
2: Υπέροχα.
1: Σχεδόν μόνο μερικές ακόμα. Μια ακόμα. Είμαι εκεί σχεδόν. Βόμπου. Είναι αυτός. Ήταν αυτός. Τον έχω στο χέρι. Σχεδόν.

0: αυτή τη φορά είναι η σωστή. Τελείωσε. Τέλος πια ιστορίες. Κοιμήσου. Είμαστε εκεί σχεδόν μόνο. Μερικές ακόμα. Μην το αφήσεις να φύγει. Βόμπουν. Συνδέεται. Έλα. Έλα τώρα.
1: Υπέροχα!

0: Από το τρίτο θέατρο ακούσατε ένα ραδιοφωνικό κομμάτι του Σάμιουελ Μπέκετ, «Κασκάντο». Έλαβαν μέρος ο Σταμάτης Φασουλής και η Ιωάννα Κορομπίλη. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Σκηνοθεσία Γιώργου Χριστοδουλάκη.
1: «958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό».

και άνθρωποι επίσης περιμένουν το τρένο. Η ώρα είναι περασμένες 12 και οι άνθρωποι είναι άλλοι σε ζευγάρια. Κι άλλοι σαν εμένα μόνοι. Και ξαφνικά ο χρόνος παγώνει. Κανείς δεν με κοιτάζει όσο χορεύω, αλλά το νιώθω, με έχουν δει και απορούν. Κι εγώ απορώ. Γιατί κανείς δεν έρχεται να με συντροφεύσει στο μοναχικό μου χορό. Είναι ο τελευταίος μου, ουρλιάζω. Κάποιοι σηκώνουν τα μάτια τους από τις οθόνες, μα επιστρέφουν αμέσως σε αυτές. Θα είναι καλό story αν έχεις λίγη πίεση, ζωντανή μέσα σου φωνάζω. Σε ένα 35 στην απέναντι πλατφόρμα, τρομάζω. Όσο αναρωτιέμαι, περιμένουν όλοι αυτοί να πάνε. Ποιον αγαπάνε, για ποιον κλαίνε στο μαξιλάρι τους και για ποιον πονάνε. Το πρωί με τον καφέ, σε ποιον απλώνουνε βούτυρο στο φρυγανισμένο του ψωμί και γελάνε. Πού και με ποιον θέλουν να ταξιδεύουν. Χωρίς να σταματούν να χαμογελάνε. Χωρίς να σταματούν να χαμογελάνε.

φαντάζομαι εκείνη πάντα θα βρίσκει ένα λόγο να μην το κάνω. Ας έχω ξεχάστηκα με το χορό. Και ακριβώς έτσι τις καπουλάρω σήμερα από αυτές μου τις σκέψεις και τις αυτοκτονικές μου προθέσεις.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Η ώρα είναι 11.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Κομμάτια από βινήλια για αυτή την ώρα και η εκπομπή ξεκίνησε ήδη με τον τενορίστα Έντι Χάρις. Τον ακούσαμε στη σύνθεσή του «Brother Wardo», σε ηχογράφηση που έγινε το 1977 στο Λος Άντζελες. Μαζί του ήταν ο Ντον Έλι στην τρομπέτα, ο Μίλκο Λέβιεφ στο ακουστικό και το ηλεκτρικό πιάνο, ο Μπράντλεϊ Μπόντο στο μπάσο και ο Πολ Χάμφρεϊ στα τύμπανα. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «The Versatile Eddie Harris». Περνάμε στον πολύ καλό γερμανό πιανίστα Klaus Ignacek και στο δίσκο του «Take It Easy» που ηχογραφήθηκε το 1989 στη Γερμανία. Τον ακούμε στη σύνθεσή του «Blues for You», μαζί με τον Ron McClure στο μπάσο και τον Billy Hart στα τύμπανα.

Ακούσαμε το Blues for You του γερμανού πιανίστα Klaus Ignacek και συνεχίζουμε με ένα κουαρτέτο που το αποτελούν ο Καν Τζαμάλ στο βιμπράφωνο, ο Τσάρλς Τάιλερ στο άλτο και το βαρύτονο σαξόφωνο, ο Τζόνι Ντιάνι στο μπάσο και ο Λιρόι Λόβε στα τύμπανα. Από το άλμπουμ Dark Warrior που ηχογραφήθηκε στη Σουηδία το 1984, τους ακούμε στη σύνθεση του Καν Τζαμάλ, Τζόνις in Malmoe.

από το 1966 και από το άλμπουμ του Τσίκο Χάμιλτον «The Dealer» ακούσαμε την ομώνυμη σύνθεσή του. Ο συνθέτης ήταν στα τύμπανα, ο Άρνι Λόρενς στο άλτο σαξόφωνο, ο Ρίτσαρντ Ντέιβις στο μπάσο και ο Λάρι Κόριελ στην κιθάρα. Περνάμε στους Steps Ahead που αποτελούνται από το Μάικλ Μπρέκερ στο τενόρο σαξόφωνο, το Μάικ Μανιέρι στη μαρίμπα και το βιμπράφωνο, τον Έντι Γκομέζ στο μπάσο, την Ελιάν Ελάιας στο πιάνο και τον Πίτερ Έρσκιν στα τύμπανα. Τους ακούμε στη σύνθεση του Ντόν Γκρόλνικ Πουλς. Η ηχογράφηση είναι του 1982 και έγινε στο Λος Άντζελες.

Καθώς αυτή η ώρα πλησιάζει προς το τέλος της, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια ακόμα ιστορική ηχογράφηση που έγινε το 1962 και έχει τίτλο «Hub Tones» και περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του Freddie Hubbard. Ο James Spalding παίζει άλτο σαξόφωνο και φλάουτο, ο Herbie Hancock πιάνο, ο Reggie Workman μπάσο, ο Clifford Jarvis τύμπανα και ο συνθέτης του κομματιού Freddie Hubbard είναι στην τρομπέτα.

Τελευταίο κομμάτι για αυτή την ώρα, το Confirmation με τον Dizzy Gillespie στην τρομπέτα, το Sonny Stitt στο άλτο σαξόφωνο, το Max Roach στα τύμπανα, τον Percy Heath στο μπάσο και το Hank Jones στο πιάνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, για αυτή την ώρα, ήταν η Γεωργία Κοκκίνη.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το φιλμ Emily Brontë's Wuthering Heights ή αν προτιμάτε τα ανεμοδαρμένα ύψη της Emily Brontë είναι μια ιστορική κινηματογραφική μεταφορά του 1992 του μυθισορήματος της Brontë του 1847 ανεμοδαρμένα ύψη που σκηνοθέτησε ο Πέτερ Κομίνσκι. Σηματοδότησε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ραλφ Φάινς η Ζιλιέτ Μπινός δίπλα του. Αυτή η συγκεκριμένη ταινία είναι αξιοσημείωτη για την συμπερίληψή της συχνά παραλυπόμενης ιστορίας δεύτερης γενιάς των παιδιών της Κάθη, της Χίνλεϊ και του Χίθκλιπ. Τη μουσική έγραψε ο Ριούτσι Σακαμότο.

Η μουσική που έγραψε ο Ryuichi Sakamoto για τα αναμοδαρμένα ύψη, την ιστορική κινηματογραφική μεταφορά του 1992, του μυθιστορήματος της Emily Brontë του 1847 σε σκηνοθεσία Peter Kosminski. Εμπνευσμένη από την επίσκεψή της στα ερείπια ενός κάποτε πλούσιου αρχοντικού, η Emily Brontë συνθέτει μια ιστορία που επικεντρώνεται στο παθιασμένο έρωτα μεταξύ της Κάθριν Έρνσο, μιας άγριας κοπέλας που αγαπάει τους Βάλτους, και του φτωχού, εξίσου άγριου πνεύματος που ο πατέρας της αναλαμβάνει για να μεγαλώσει ως αδερφός της, Heathcliff. Όταν ο πατέρας της πεθαίνει, ο βιολογικός αδερφός της Κάθριν, ζηλεύοντας το πόσο ευνοημένος ήταν ο Heathcliff, κακομεταχειρίζεται αυτόν αμήλικτα. Απομακρυσμένος ο Heathcliff επιστρέφει χρόνια αργότερα για να βρει την Κάθριν και την οικογένειά της να ζουν σχεδόν σε συνθήκες φτώχειας και χρησιμοποιεί τη νέα του περιουσία για να επανενταχθεί στη ζωή τους.

του 1992 του μυθιστονήματος της Έμιλι Μπροντέ. Ιστορία παρακολουθεί τον άγριο έρωτα του Heathcliff και της Κάθριν, καθώς και την οργή, τον πόνο, τη ζήλια και την εκδίκηση του Heathcliff, την οποία επιβάλλει ανελαίητα στον άντρα που τον εμποδίζει να την παντρευτεί, τον Edgar Linton. Ο έρωτας του Heathcliff και της Κάθριν είναι ζωγραφισμένος με έντονους ρομαντικούς τόνους, σε αντίθεση με την επιφανειακή τεχνογνωσία και τα ρηχά συναισθήματα της ψηλής κοινωνίας, όπως αυτά αντιπροσωπεύονται από τους Linton.

Ήταν η μουσική που έγραψε ο Ριούιτσι Σακαμότο για τα Αναμοδαρμένα Ύψη, την ιστορική κινηματογραφική μεταφορά του 1992 του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ στη σκηνοθεσία του Πέτερ Κοσμίνσκι. Η Paramount αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το όνομα του συγγραφέα στον τίτλο της ταινίας, καθώς το Samuel Goldwyn Studio, που αργότερα πουλήθηκε στη Metro Goldwyn Mayer, είχε τα δικαιώματα του απλού τίτλου Ανεμοδαρμένα ύψη, λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων στην κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος του 1939. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Ραλφ Φάινς ως ο βασανισμένος Heathcliff και η Ζιλιέτ Μινιόν ως το ελεύθερο πνεύμα της Κάθριν Ένσοου, σε ένα προάγγελο της μετέπειτα επιτυχημένης συνεργασίας τους στο The English Patient, ο Άγγλος ασθενής. Ο ρόλος του Heathcliff άνοιξε τις πόρτες στον Φάινς για να παίξει τον Άμον Γκέθ στη λίστα του Σίτλερ αργότερα.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες από τη σκηνή της νέας βρετανικής jazz. Ο πρώτος μας δίσκος για σήμερα έχει τίτλο Gideon's Way και πρόκειται για ένα EP από 4 κομμάτια που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα οι Ruby Rushton. Το κουαρτέτο αυτό που καθοδηγεί ο φλαουτίστας Ed Cawthorn ή αλλιώς Tenderlonius. Το ομότιτλο του δίσκου ήταν αυτό που ακούσαμε πρώτο και πάμε τώρα για το Spanish Ragga.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Περικλή Κλιγκόπουλο τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες από το Spanish Rag, το έντονα επηρεασμένο αυτό κομμάτι από την ισπανική μουσική παράδοση των Λονδρέζων Ruby Rushton, πάμε τώρα σε κάτι ανάλογο. Οι Γερμανοί Jim Jim είναι που το υπογράφουν, τίτλος του κομματιού Duende.

Και από τη νέα γερμανική jazz, πίσω και πάλι στην βρετανική αντίστοιχη είναι που βρεθήκαμε με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ήταν το The Lost Pearl, ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα της Γιάζ Αχμέντ, μιας ελπιδοφόρας τρομπετίστριας με καταγωγή από το Μπαχρέιν. Συνεχίζουμε όμως, ψηλά στην Νορβηγία μεταφερόμαστε τώρα, για να συναντήσουμε ένα τζαζίστα που αν δεν είναι ο μοναδικός που παίζει τέτοιο όργανο, σίγουρα είναι τότε από τους εξαιρετικά λίγους. Τούμπα βλέπετε παίζει ο Ντάνιελ Χέρσκενταλ και ενδιαφέρεται πολύ για τις μουσικές της Μέσης Ανατολής. Στο κομμάτι που θα τον ακούσουμε έντονη είναι η παρουσία της κουρδικής μουσικής παράδοσης. Τίτλος του κομματιού «Kurd Bayat Nahawan to Kurd».

Συνεχίζοντας φίλοι και φίλες την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής, να είμαστε πια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μασαχουσέτη για την ακρίβεια, εκεί όπου έχει την έδρα της από το 1998 μια φοβερή και τρομερή ομάδα, ένα κουαρτέτο που για να φτιάξει τη μουσική του αλέθει κάθε σχεδόν μουσικό είδος. Το όνομά τους είναι Club Delph και θα τους ακούσουμε τώρα σε ένα ακόμη κομμάτι. Μετά λοιπόν το Instar, πάμε για το Africa.

Από την αφρικάνικη μουσική είναι έντονα επηρεασμένο το επόμενο μας κομμάτι, φίλοι και φίλες, και μάλιστα από αυτήν του Μαλί. Invisible System το όνομά τους, και πρόκειται για το εκφραστικό όχημα ενός Βρετανού παραγωγού, του Dan Harper.

Και μετά τους Invisible System του Βρετανού Dan Harper, που ακούσαμε μόλις στο Funk de Griot, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στην μουσική του Μαλί, ακούγοντας τώρα ένα καινούριο τραγουδοποιό και τραγουδιστή από εκεί. Αμπούντ Γιαρά το όνομά του, Ναι Νανά ο τίτλος του κομματιού.

Κάπου εδώ όμως, φίλοι και φίλες, εμείς σιγά σιγά να σας αφήνουμε. Ο Περικλής Κλινγκόπουλος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι φίλοι μου, καλή καλή μου φίλη, συντονισμένη στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε πως απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μαρισιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτή, Ζωή Μούσιου, καλή φίλη και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα θα διαφοροποιηθούμε από έτσι το δικό μας περιεχόμενο που έχουμε μια φιλοσοφία ως εκπομπή και θα πάμε στο πιο χρωματιστό, στο πιο popular, στην pop σκηνή της Νότιας Κορέας. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να μάθετε αρχικά όσον αφορά την K-pop, είτε είστε ανοιχτοί στο να μαθαίνετε καινούργια πράγματα είτε όχι, αυτός είναι σίγουρα αναμφισβήτητα ο Kwon Ji-yeon ή αλλιώς ο G-Dragon, νοτιοκορεάτης ράπερ, τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός, ευρέως γνωστός και ως ο βασιλιάς της K-pop. Κέρδισε παγκόσμια φήμη ως ο frontman, ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά από το θρυλικό σχήμα των Big Bang. Θεωρείται βασικά ένα από τα πιο επιτυχημένα επίσης boy bands όλων των εποχών, η συγκεκριμένη. Γεννημένος το 1988 στο κινέζικο οροσκόπιο είναι δράκος, γι' αυτό και το G-Dragon. Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή μιλάμε τώρα για 8 ετών, με σκληρή εκπαίδευση. Τα πρώτα χρόνια στο παιδικό του ντεπούτο ξεκίνησε στην πορεία του στη βιομηχανία του θεάματος σε ηλικία μόλις 6 ετών, καθώς συμμετείχε στο παιδικό σχήμα συγκρότημα Little Ru-Ra και στην παιδική εκπομπή Bo Bo Bo. Μετά τη διάλυση όμως των Little Ru-Ra εντοπίστηκε από την SM Entertainment, γιατί θέλω να ξέρετε δε πως η Νότια Κορέα έχει ολόκληρη μουσική βιομηχανία και βιομηχανία όσον αφορά, αν θέλετε, την παγκόσμια σκηνή του show γενικότερα και της performance, δηλαδή τι είναι αυτές οι βιομηχανίες, τίποτα, τους πιάνουν από μικρά παιδιά και τους εκπαιδεύουν. Είναι σαν να φοιτείς σε ένα πανεπιστήμιο μουσικής, χορού, θεάτρου, όλα μαζί για 4-5 χρόνια, κοιμάσαι στις εστίες, αναλόγως το σχήμα που έχεις βρει, που θέλεις να κάνεις τον ντεπούτο σου. Και να πούμε πως κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών εκπαιδεύτηκε εκεί για 5 χρόνια, τον βρήκε όμως μία άλλη εταιρεία, η UG Entertainment, όπου εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του, γιατί ήταν και πολύ καλός χορευτής και πολύ καλός τραγουδιστής. Ούτως ή άλλως ο Kwon Ji-yeon είχε ανακαλύψει τους Wu-Tang Clan, αυτό το υπέροχο hip-hop σχήμα, γεγονός που τον έκανε να ερωτευτεί το hip-hop και τη rap το 2001, σε ηλικία 13 χρονών, όπου συμμετείχε και στο πρώτο Korean hip-hop album Flex, γινόμενος ο νεότερος κορεάτης ράπερ.

Η μεταγραφή στην UG Entertainment ανακαλύπτει πως πέρα από το ταλέντο του Κουόν Τζιγιόν έχει και ένα πολύ καλό φίλο, τον Τέγιαν, όπου αρχικά σχεδιαζόταν να κάνουν ντεπούτο σε ένα πολύ δυναμικό hip-hop ντουέτο δίδυμο. Δεν πήγαν έτσι ακριβώς τα πράγματα, διότι η UG σύστησε στον Τέγιαν και στον Κουόν Τζιγιόν τον top, τον Descent και το πέμπτο μέλος, το οποίο είχε δημιουργηθεί και ένα τεράστιο σκάνδαλο στα χρόνια αυτά και αποχώρησε από το σχήμα Κακήν Κακός. Θα το πιάσουμε και αυτό γιατί είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ στο BBC, πληροφορία που θα έπρεπε να τη γνωρίζετε, θεωρώ. Και το ντεπούτο των Bing Bang, η παγκόσμια καθιέρωση, πραγματοποιείται το 2006. Όπου επίσημα γίνεται το ντεπούτο, αρχηγός ο Κουόν Τζιγιόν, μιλάνε όλοι για μια μουσική ιδιοφυΐα. Αντίθετα με τα περισσότερα K-pop είδωλα της εποχής, ο G-Dragon ήταν ο βασικός συνθέτης και παραγωγός του σχήματος. Έγραψε τεράστιες επιτυχίες για τους Big Bang, όπως το Lies, το Χαρού Χαρού, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, τα οποία έσπασαν κάθε ρεκόρ στα charts και καθόρισαν τον ήχο που ονομάζεται κορεάτικο κίνημα. Παράλληλα με τους Big Bang, ο G-Dragon, ο Κουόν Τζιγιόν, χτίζει μια μυθική σολοπορία πειραματισμένος και πειραματιζόμενος με διάφορα μουσικά είδη. Ο πρώτος σολοδίσκος έρχεται το 2009, ο οποίος ονομάζεται Heartbreaker, και το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ πουλάει εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα, καθώς κερδίζει και το βραβείο Album of the Year στα Mama Awards. Και το δεύτερο, και σε αυτό θα μείνουμε και θα μεταδώσουμε το Black, σε μια συνεργασία με τις Blackpink και του G-Dragon, το Coup d'Etat έρχεται το 2013. Coup d'Etat είναι το πραξικόπημα, ένα άλμπουμ που εδραιώνει την καλλιτεχνική του ανεξαρτησία με συνεργασίες μέσα με διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Diplo, Missy Elliott, και το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ κυκλοφορεί το 2017, ένα βαθύτατο προσωπικό mini album, μια αυτοβιογραφία μουσική θα λέγαμε, που κυκλοφόρησε σε μορφή USB. Μέσα από αυτό εξερεύνησε τη μοναξιά της δόξας, τη διαδικότητα ανάμεσα στον λαμπερό G-Dragon και τον εσωστρεφή Κουόν Τζιγιόν.

Συνεργασία υπέροχη του Kwon Ji-hyun του G-Dragon με δύο μέλη από τις Blackpink, την Jennie και την Rose. Blackpink έχουν σαρώσει τα πάντα, είναι έτη 2026, τετραμελές γυναικείο νότιο κορεάτικο μουσικό συγκρότημα, πάλι από την UG Entertainment. Να πούμε ότι η UG είναι αυτή η σπουδαία εταιρεία ψυχαγωγίας που ιδρύθηκε το 1996 από το Young Hyun-suk. Κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας υπάρχει και μια ολόκληρη δισκογραφική εταιρεία με ένα γραφείο ταλέντων, μια εταιρεία μουσικής, παραγωγής και διανομής. Και να συνεχίσουμε με τον Kwon Ji-hyun και τον G-Dragon. Το 2017 έρχεται ο τρίτος solo προσωπικός δίσκος και ένα χρόνο αργότερα, το 2018, γίνεται ο ίδιος ένα fashion icon, καθιστώντας το Παρίσι ως δεύτερο του σπίτι. Ήταν ο πρώτος άντρας της K-pop κουλτούρας καλλιτέχνης που ονομάστηκε παγκόσμιος πρεσβευτής του γαλλικού οίκου Chanel, με δικό του fashion brand, το Peace-1, γιατί είναι και εξαιρετικός ζωγράφος και καλλιτέχνης, ο οποίος σχεδιάζει ρούχα, παπούτσια και μάλιστα τώρα έχει κλείσει και μια συνεργασία εξαιρετική με την Nike για το Flower Power και το Good Day. Έγινε ανάρπαστο παγκοσμίως το brand του, το Peace-1, οδηγώντας σε θρηλυκές συνεργασίες με την Air Force One Paranoise από την Nike, όπως σας ανέφερα λίγο πριν. Όμως το Φεβρουάριο του 2018, γιατί ξέρετε ότι στη Νότια Κορέα είναι υποχρεωτική στρατιωτική θητεία όλων των αγοριών και των αντρών, όπως και στη δική μας τη χώρα αντίστοιχα. Κατατάσσεται λοιπόν στο στρατό της Νότιας Κορέας και υπηρετεί στην τρίτη μεραρχία πεζικού White Skull. Απολύεται τον Οκτώβριο του 2019 με χιλιάδες θαυμαστές να τον υποδέχονται κατά την έξοδό του. Το 2023 όμως υπάρχει αυτό που λέμε η δικαστική δικαίωση. Εμφανίζεται ένα σκάνδαλο στο στρατό που ένας από την μεραρχία αρχίζει και τον φωτογραφίζει, τον ακολουθεί σε όλες του τις ημέρες της θητείας της στρατιωτικής, βγάζει κάποιες φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Ο G-Dragon, ξέρετε, ως εσωστρεφής, γιατί ο Kwon Ji-hyun μάλλον, γιατί είναι δύο διαφορετικοί τύποι. Είναι ο G-Dragon όταν ανεβαίνει στη σκηνή, άλλοι χαρακτήρες, και όταν κατεβαίνει από τη σκηνή, μεταμορφώνεται ξανά σε Kwon Ji-hyun με πολλές έτσι ευαισθησίες κοινωνικές, ακτιβιστής και φιλάνθρωπος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά πέφτει σε κατάθλιψη βλέποντας όλα τα μίντια να ασχολούνται αρνητικά με εκείνον. Και πέφτει φυσικά σε ακόμη ένα σκάνδαλο που κατηγορείται για κατάχρηση ουσιών. Υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι στη Νότια Κορέα όσον αφορά τα ναρκωτικά. Και στα τέλη του 2023 βρίσκεται στο στόχαστρο ψευδών όμως κατηγοριών για χρήση ουσιών και μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους και πλήρη συνεργασία με τις αρχές απαλλάσσεται επίσημα και πανηγυρικά από κάθε κατηγορία. Η υπόθεση όμως αυτή τονωθεί να ιδρύσει το ίδρυμα Just Peace για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την προστασία ευάλωτων καλλιτεχνών.

Το 2019 αποφασίζει να κατέβει από τη σκηνή και να αφήσει τις δημόσιες εμφανίσεις στα κοινά, αλλά και την ίδια τη μουσική, και μπαίνει σε μία φρενίτιδα διαλογισμού και εσωστρέφειας και εσωτερικής αναζήτησης για το τι θέλει να κάνει μετά από εκεί και πέρα. Και το 2024 επιστρέφει μετά από 20 χρόνια, επιστρέφει στη σκηνή του πάλι του Mama World στην Ιαπωνία. Βγάζει έναν εξαιρετικό δίσκο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το Too Bad που μεταδώσαμε, το Power, το Drama. Απευθείας ανεβαίνει στα charts, πουλά χιλιάδες, νομίζω και εκατομμύριο έχει φτάσει αντίτυπα, και βινήλιο αλλά και CD, γιατί πάντα οι δουλειές του G-Dragon, του Kwon Ji-yeon, είναι αναλογικές πέρα από ψηφιακές, αν και είναι ambassador και αναπληρωτής καθηγητής στο κορυφαίο Ινστιτούτο Επιστήμης KAIST, όπου διδάσκει πλέον τη σύνδεση της τεχνολογίας AI με την K-pop μουσική. Ο G-Dragon παραμένει στην κορυφή μετά την επιτυχία του 24 και το single που κυκλοφόρησε, το Power, επιστρέφει θριαμβευτικά σε παγκόσμιες περιοδίες, αποδεικνύοντας ότι ο βασιλιάς της K-pop δεν έχασε ποτέ το στέμα του. Και δεν, σαν να μην έφτανε αυτό, σαν σήμερα το 2026 γιορτάζουμε και τον ντεπούτο των Big Bang, ανακοινώνοντας παγκόσμια περιοδία και επίσης νέο υλικό όσον αφορά την μουσική, και αυτό είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο που θα ακούσετε, το επόμενο κομμάτι. Είναι ο Kwon Ji-yeon ο ένας και είναι ο Top από την άλλη. Ο Top είναι αυτός ο τύπος που ερμήνευσε τον κακό με τα μόφτα μαλλιά στο Squid Game στην τρίτη σεζόν.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Αυτό που κάνει περισσότερο την K-pop ως κουλτούρα να είναι αρκετά μακριά από εμάς είναι η οργάνωση, όσο παράξενο και αν φαίνεται και αν ακούγεται. Πέρα το γεγονός πως στην τηλεόραση όλοι αυτοί οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της K-pop των σχημάτων είτε ακολουθούν σε όλο καριέρα, είναι σε δυναμικά έτσι, σχήματα, οι boy bands, οι girl bands, δεν έχει μεικτά. Έτσι θα λέγαμε σχήματα, δηλαδή από γυναίκες και από άντρες να αποτελείται ένα συγκρότημα, δεν ξέρω, το έχουν διαχωρίσει σε boy band και girl band. Αυτό βέβαια που είναι σπουδαίο είναι ότι οι άνθρωποι, το κοινό, οι θαυμαστές έρχονται συνεχώς σε επαφή μαζί τους, διότι δημιουργούνται διάφορες εκδηλώσεις όπου στα είδωλα οι K-popers, οι stars υπογράφουν αυτόγραφα, παρουσιάζουν τους νέους δίσκους ή μπορούν να, οι θαυμαστές να βρεθούν σε ένα γύρισμα ενός βίντεο κλιπ, σε μια τηλεοπτική εκπομπή ενδεχομένως που τους έχει καλεσμένους και γενικότερα έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και υπαρκτή. Δηλαδή σε ένα ορατό επίπεδο με διάφορες πλατφόρμες ψηφιακές όπου μπαίνουν μέσα οι stars και οι K-popers και συνομιλούν με τους θαυμαστές. Στέλνει ο ένας στον άλλον, ξέρετε, όταν έχουν γύρισμα αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, πολύ μεγάλοι ιδίως, μπορούν οι θαυμάστριες να κανονίσουν από το fan club να τους στείλουν και μια ολόκληρη καντίνα η οποία περιέχει καφέ και hot dogs, έτσι απλά μια απλή δωρεά. Είναι ένας καινούριος κόσμος, είναι ένας άλλος κόσμος και είναι και μακριά από την κουλτούρα μας. Παρ' όλα αυτά εγώ βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον σε όσα συμβαίνουν γύρω από την K-pop, γιατί έχει ανοίξει τόσο πολύ στην παγκόσμια αγορά αυτή η μουσική που αναμφισβήτητα και αναμφίβολα νομίζω ότι οφείλω να μπαίνω σε τέτοια πεδία ακόμη και άγνωστα. Η συνέχεια ανήκει στις AOA, ένα κορεάτικο, νοτιοκορεάτικο σχήμα κοριτσιών, girl band από τη Νότια Κορέα και θα μεταδώσουμε το Chalbun Chima, που σημαίνει mini skirt ή κοντή ή φούστα.

Και έρχονται στην παρέα μας οι Tomorrow X Together ή αλλιώς οι TXT. Επίσης ακόμη ένα boy band από τη Νότια Κορέα που σχηματίστηκε από την Big Hit Entertainment, και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν διαφορετικά, γιατί η Big Hit Music Entertainment είναι η δισκογραφική εταιρεία της Νότιας Κορέας που ιδρύθηκε το 2005 από τον Bangsy Hyuk, και ανακοινώθηκε ότι η επιχείρηση των δισκογραφικών, της δισκογραφικής όλης αυτής απόπειρας συμπεριλάμβανε και τους παγκοσμίου φήμης BTS. Οι TXT κάνουν τον ντεπούτο τους το 2019 με το εκτεταμένο EP The Dream Chapter Star, που φτάνει πάρα πολύ ψηλά σε Billboard World Albums Charts καθώς και στο Billboard 200. Και η πρώτη εμπορική επιτυχία τους χαρίζει πολλά βραβεία νέων καλλιτεχνών πρωτοεμφανιζόμενων. Και να πούμε επίσης ότι το όνομα της ομάδας σημαίνει αύριο μαζί, μεταγεγραμμένο στα Χανγκίλ, στο κορεάτικο δηλαδή αλφάβητο. Δεν έχουν έτσι ξεχωριστή κορεάτικη εκδοχή. Και το όνομά τους αναφέρεται σε 5 άτομα που ενώνονται κάτω από ένα όνειρο με την ελπίδα να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο.

είχε δημιουργηθεί από το μουσικό κριτικό Ραλφ Γκλίσον και την Τζαν Βένερ, με αριστερό και φιλελεύθερο χαρακτήρα, να τα λέμε και αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με το Rolling Stone, η μουσική των Tomorrow X Together ασχολείται περισσότερο με την disco, τη shoegaze και την pop. Συζητάει προσωπικές ιστορίες για τους πόνους που αναπτύσσονται και συνοδεύουν την προεφηβεία καθώς και την εφηβεία, ενώ το NME... Ποιο είναι αυτό? Το New Musical Express είναι ένας βρετανικός ιστότοπος που πραγματεύεται έτσι μουσική, κινηματογράφο και πολιτισμό, και αυτός ιδρύθηκε το 1952 ως εφημερίδα με την έκδοση να αναφέρεται ως Rock Inky. Λοιπόν, το NME περιέγραψε τη δισκογραφία του σχήματος των TXT ως επιτοπλίστων φωτεινή, ανάλαφρη, ευτυχώς απαλλαγμένη από τις ανησυχίες της ζωής, καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος και δεν μένει στην προεφηβεία και στην εφηβεία, ενώ επικεντρώνεται περισσότερο στη φαντασία και τη διασκέδαση, ενώ τα ίδια τα μέλη έχουν εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθούν περισσότερο με τη συγγραφή αλλά και με τη σύνθεση των τραγουδιών.

Κιμ Τεχιόν, γεννημένος το 1995, γνωστός και ως Βι, νότιο κορεάτης τραγουδιστής. Γεννήθηκε στο Νταεγκού, στη Νότια Κορέα, σπούδασε στο παγκόσμιο, στο Κορεάτικο Λύκειο Τεχνών και στο Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Κυβερνοχώρου. Να πούμε πως το ντεπούτο του πραγματοποιήθηκε το 2013 ως ένα από τα μέλη του νοτιοκορεάτικου boy band BTS υπό την Big Hit Entertainment. Ο Βι έχει ερμηνεύσει

Ερμηνεύσει σαφώς και σόλο τραγούδια. Εγώ επέλεξα μέσα από το τρίτο single, το Layover, το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2023, να μεταδώσω το Slow Dancing. Να πούμε πως όταν πριν τον ντεπούτο του, ο V ήταν το μυστικό μέλος των BTS, οι θαυμαστές δεν γνώρισαν την ύπαρξή του, γιατί Big Hit, το πρακτορείο του δηλαδή, ήθελε να, το κρατήσει για έκπληξη. Αργότερα δήλωσε ότι η ιδέα αυτή τον έκανε να νιώθει μόνος και άβολα εκείνη την εποχή, καθώς πίστευε ότι αυτό οφειλόταν στο ότι μπορεί να τον είχαν αποκλείσει από το ίδιο το line-up. Κι όμως τον Ιούνιο του 2013 κάνει τον ντεπούτο του μαζί με, ως μέλος των BTS, με το κομμάτι No More Dreaming, και από εκεί και πέρα αρχίζει να χτίζεται μια ολόκληρη αυτοκρατορία που ακούει στο όνομα των BTS. Πολλές φορές ξέρετε, αναρωτιέσαι αν τα πράγματα είναι αφημένα στην τύχη ή είναι τόσο καλά οργανωμένα και προγραμματισμένα που, και στοχοπροσιλωμένα που γνωρίζεις πού θα φτάσουν. Οι BTS, οι Bangtan αλλιώς Boys, είναι αυτό το boy band νοτιοκορεάτικο σχήμα που δημιουργήθηκε το 2012, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook, οι οποίοι παράγουν, συνθέτουν, συνυπογράφουν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, του μουσικού υλικού που κυκλοφορούν. Και αυτό τους το δίνουμε. Είναι ένα hip-hop συγκρότημα, έχουν επεκτείνει το μουσικό του στυλ, δεν παραμένουν στην pop, στην popular μουσική, τη μουσική που ασχολείται με ανάλαφρα θέματα, όπως και ο ίδιος ο ρυθμός και η μελωδία αντίστοιχα. Έχουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, οι στίχοι έχουν επικεντρωθεί σε θέματα της ψυχικής υγείας, των προβλημάτων των νέων, της σχολικής ηλικίας, της ενηλικίωσης, της απώλειας, του ταξιδιού προς την αυτοαγάπη και την αυτογνωσία, τον ατομικισμό, τις συνέπειες της φήμης και της αναγνώρισης. Η δισκογραφία τους, καθώς και το συναφές έργο, έχουν επίσης αναφερθεί στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, καθώς περιλαμβάνουν μία ιστορία εναλλακτικού σύμπαντος. Δηλαδή, ένα εναλλακτικό σύμπαν είναι το τεχνούργημα πλοκής στη μυθοπλασία που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε έτσι να περιγράψουμε ένα υποθετικό σύμπαν. Και όμως για κάποιους είναι πραγματικά ένα ολόκληρο σύμπαν μουσικής. Το 2013 λοιπόν οι BTS κάνουν τον ντεπούτο τους από την Big Hit Entertainment με το single album Too Cool for School. Οι BTS κυκλοφορούν τα πρώτα τους κορεάτικα και ιαπωνικά αντίστοιχα album Dark and Wild Wake Up το 2014, ενώ το δεύτερο άλμπουμ έρχεται το 2016 και ονομάζεται Wings, το οποίο ήταν το πρώτο τους που πούλησαν 1 εκατομμύριο αντίτυπα στη Νότια Κορέα.

Arirang, το έκτο κορεάτικο και δέκατο συνολικά άλμπουμ στουντιακό του νοτιοκορεάτικου boy band BTS, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 26 από την Big Hit Records Music. Το κομμάτι λέγεται Fire, αλλά γράφεται FYA. Να πούμε πως είναι το παγκόσμιο φαινόμενο των ημερών, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, γούστου, αισθητικής. Δεν ξέρω, υπάρχει μια φρενίτιδα στον πλανήτη, αντίστοιχη με αυτή που υπήρχε με τον Michael Jackson όσον αφορά τους BTS. Εγώ μπορώ να καταλάβω απόλυτα το λόγο, γιατί μπήκα στη διαδικασία να ερευνήσω την ιστορία τους, τις κυκλοφορίες τους, γενικότερα το έργο τους και τη μουσική τους. Δεν μπήκα στη διαδικασία, ξέρετε, όλων αυτών που ακολουθούν με αυτά τα global boy bands. Το Arirang όμως είναι ένας δίσκος hip-hop καθαρόαιμος και pop, αποτελείται από 14 κομμάτια. Το άλμπουμ πήρε το όνομά του από ένα γνωστό παραδοσιακό κορεάτικο λαϊκό τραγούδι που εξερευνά θέματα αγάπης, επιθυμίας και χωρισμού. Το πρώτο μισό είναι έντονα επηρεασμένο από την trap και τη hip-hop, το δίσκο εννοούμε, θυμίζοντας τα πρώτα rap άλμπουμ τους όπως το Dark and Wild που αναφέραμε του 2014, ενώ το δεύτερο μισό περιλαμβάνει πιο συναισθηματικά, πιο funky κομμάτια. Και μάλιστα οι BTS οι ίδιοι δήλωσαν ότι το άλμπουμ είναι σφιχτά δομημένο, επεκταθήκαμε σε είδη και ήχους και φωνητικά στυλ, καθώς δοκιμάσαμε άγνωστα είδη και νέες εκφράσεις. Δεν είναι τέλειο το άλμπουμ το Arirang, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι που εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.